0: 92 City FM.
1: Hey, I'm smart. You dumb.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: ¿Ale? Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: ¡No! Está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 5'9", brown eyes.
1: City on web.
2: cityfm92.gr.
3: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
4: Cuco mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
5: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
6: ¡No! Está demasiado mal.
7: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
8: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

Light, αλλά και το Never Stop Dreaming, Ronnie Iron, στα φωνητικά ο Αντούζ, και μετά να τσεκάρουμε λίγο καλύτερα την ταυτότητα της ημέρας.

Ελευκό 87 και 7, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ακούτε Λατρενάτιβ με τον Σταύρο τη Σκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Σαν σήμερα το 1215 ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα, τη Μάγνα Κάρτα, την πρώτη δηλαδή εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει, ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο, θεωρείται όμως, έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος, ενώ το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν για πάνω από τρεις αιώνες, από το 1530. Το 1885, μια μέρα σαν για αυτή, 15 Ιουνίου, ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών με έψιλον, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και Bad Dreams, αλλά και τη Lana Del Rey στο West Coast. Είστε πάντα εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7.

Εν λευκό 87 και 7 ακούτε Λατρινάτιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 15 Ιουνίου σήμερα το 1954, μια μέρα σαν κι αυτή, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου, η διεθνής αρχή που εποπτεύει και οργανώνει τις διασυλλογικές διοργανώσεις, UEFA Champions League και τα λοιπά. Επίσης μια μέρα σαν κι αυτή, να είστε έτοιμοι να διαβάσετε σήμερα πολλά τέτοια αφιερώματα. Φεύγει από τη ζωή το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης, ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης. Φεύγει από τη ζωή λίγο πριν κλείσει, κάποιους μήνες πριν κλείσει τα 69 του χρόνια. Θα έχει την τιμητική του και σήμερα στο ελληνικό ίντερνετ. Σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1996 και η Έλα Φιτζέραλντ, στα 79 της, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Πάμε για τις 7.30 να ακούσουμε την καλή είδηση της ημέρας από τον Γιώργο Βράτσο, πιο πριν Naked και Portugal, The Man στο Glide και Moby στο Porcelain, και μετά να επιστρέψουμε με ακόμα περισσότερα Alternative μέχρι τις 10 εδώ στον Ελευκό 87 και 7.

0: 87,7.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά Ρόλ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Ρόλ. Με την τεχνογνωσία της Ρόλκο. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα, σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
20: Σκέφτομαι τα λόγια του.
21: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
22: Στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
23: Η καλή είδηση της ημέρας.
24: Στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς συγκαταλέγεται η Αθήνα για το 2026, καθώς σύμφωνα με τη λίστα του Time Out καταλαμβάνει την ένατη θέση μεταξύ των πόλεων που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί για να ζήσει μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
25: Enlefko.

Εν λευκό 87 και 7, είμαστε λίγο μετά τις 7.30. Φτάνει Sunday και το No Ordinary Love. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου του 2026. Η είδηση της ημέρας, όπως βλέπουμε και στα διεθνή αλλά και στα ελληνικά ειδησιογραφικά δίκτυα, η είδηση της ημέρας έως τώρα είναι ότι έχουμε συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν σε εκεχηρία. Στις 19 Ιουνίου, δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή, θα πέσουν οι υπογραφές στην Ελβετία. Προφανώς, όπως σημειώνει και η Καθημερινή, και οι δύο πλευρές επιχειρούν να παρουσιάσουν τη συμφωνία ως δική τους διπλωματική επιτυχία. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουν επιληθεί τα πιο δύσκολα, τα πιο ακαθόδη ζητήματα που τους ταλαιπωρούν τόσο καιρό και τους έκανε τόσο καιρό να μην μπορούν να φτάσουν σε συμφωνία. Το ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι πλέον ολοκληρωμένη. Συγχαρητήρια σε όλους, ήταν το μήνυμα. Έτσι ξεκινάει το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την ανάρτηση, ξαναλέμε, στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε άμεσα τη συμφωνία, ωστόσο το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο παρουσίασε την εξέλιξη ως νίκη. Αυτό που ανέφεραν χαρακτηριστικά είναι: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγκάστηκαν να αποδεχθούν το τέλος του πολέμου. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία προβλέπει και την επαναλειτουργία των περίφημων και πολύ συζητημένων στενών του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδός πολύ μεγάλη στρατηγικής σημασίας, μια θαλάσσια οδός από την οποία διέρχεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου. Επίσης ο Τραμπ είπε, έγραψε χαρακτηριστικά, πλοία όλου του κόσμου, λέει, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει. Γνωστοποίησε επίσης ότι έδωσε τη εντολή για την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σχετικά με το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις για το αν θα σταματήσουν να υπάρχουν κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εις βάρος της Τεχεράνης. Όλα αυτά σε ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Φαντάζομαι ότι και οι δύο πλευρές, ανεξαρτήτως με το τι λένε προς τα έξω, ελπίζουν να επιληθεί. Έχουμε συμφωνία για εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Ιράν. Θα υπογραφεί την Παρασκευή στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Πάμε να ακούσουμε Bones από Telenova. Είστε πάντα εδώ στον Εν Λευκό στους 87 και 7.

Ελευκό 87 και 7, ο Δημήτρης Χόν και Μάρκο Ντούς, το παίζουν μια λέξη, ένα edit τον μίκρο. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο, 15 Ιουνίου σήμερα, να δούμε έτσι και μερικά γενέθλια. Είδαμε και πιο πριν τους θανάτους σπουδαίων προσώπων, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης και η Έλα Φιτζέραλ, που έχουν συμβεί μια μέρα σαν κι αυτή. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1843 ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο νορβηγός συνθέτης. Το 1927 ο Ούγκο Πρατ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ, ο δημιουργός του πολύ δημοφιλού ήρωα του Κόρτο Μαλτέζε. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 ο Ανρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων, ο πρώτος πρόεδρος της UEFA, η οποία ιδρύθηκε και σαν σήμερα, όπως λέγαμε και πιο πριν. Ο Ντελονέ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οραματίστηκε, εμπνεύστηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αυτό που λέμε Euro, αυτό που κατέκτησε η εθνική μας ομάδα το 2004, το είχε οραματιστεί ήδη από τη δεκαετία του 1920. Έτσι κι αλλιώς ζούμε και σε μέρες που το ποδόσφαιρο έχει την τιμητική του, καθώς είμαστε σήμερα στην πέμπτη ημέρα του 23ου Μουντιάλ που γίνεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Πάμε να ακούσουμε Falling From Grace από Gentle Waves.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον για κοπές θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
9: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin, έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτι.
5: City on Web.
6: cityfm92.gr.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
8: Go FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
9: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
10: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
11: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
12: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Λατέρνατιβ. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι ο Λευκό 87 και 7. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ellevko.fm που είναι το site μας. Μας βρίσκεται επίσης και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Πάμε να ακούσουμε την Billie Eilish και τον Bad Guy και συνεχίζουμε εδώ στο Λευκό 87 και 7 και στο Alternative 15 Ιουνίου σήμερα του 2026.

0: 8 και 8 είναι η ώρα και τι κίνηση βλέπουμε ότι έχει στην Κηφισία αυτή τη στιγμή. Η κίνηση έχει στον Κηφισό, στους εξόδους της Αττικής Οδού. Λεωφόρο Αθηνών, αρκετή κίνηση ιδιαίτερα προς την έξοδο και μετά το Χαϊδάρι, όπως πάτε προς την Αθηνών Κορίνθου. Κίνηση θα βρείτε γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, η Καλλιρόης, κομμάτια της Κατεχάκη και κίνηση έχει και περιφερειακή του Ημιτού μετά τον μετά την Ηλιούπολη.
1: Τι δεν βοήθησε το κλείσιμο των σχολείων?
0: Τα σχολεία κλείνουν σήμερα.
1: Α.
0: Σήμερα έχει.
1: Άρα από αύριο.
0: Κάτι σαν γιορτές, βαθμούς κτλ. Uh-huh. 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Γενικώς δείχνει ένα ήπιο καλοκαιράκι τις επόμενες ημέρες. Πάνω από 30, αλλά δεν θα τρελαθούμε και στη ζέστη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και προς το τέλος της εβδομάδας θα πέσει κάτω από 30, Παρασκευή θα φυσήξει λίγο κτλ. Καιρός κανονικός για την εποχή αυτή.
1: Και μια υποψία, μήπως ρίξει και καμία ψυχάλα καμιά μέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε τα πάρτι που δεν αρέσουν στην Billy Clark.

0: Ελευκό Τζαρτά και 7, 8 και 13 είναι η ώρα. Παναγιώτης Πενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Περιμένουμε να δούμε ότι αν όντως όλες αυτές οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει από Ηνωμένες Πολιτείες και Πακιστάν, κυρίως το Ιράν κάπως δεν έχει επιβεβαιώσει ότι η περισυμφωνία των δύο πλευρών για μόνιμη στάση των εχθροπραξιών και να μπουν σε μια διαδικασία 60 ημερών ώστε να επιλύσουν και τις υπόλοιπες διαφορές που μπορεί να έχουν οι δύο χώρες μεταξύ τους, ότι οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, και Ιράν και Ισραήλ, και οι επιθέσεις και του Ισραήλ στο Λίβανο και στη Βηρυτό συγκεκριμένα. Αναμένουμε, υποτίθεται η ανακοίνωση είναι ότι στις 19, δηλαδή σε 4 μέρες θα υπογραφεί στη Γενέβη, αν δεν κάνω λάθος, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ότι αμέσως οι διπλωματικές αποστολές θα ξεκινήσουν ένα μαραθώνιο 60 ημερών μέσα στον οποίο θα πρέπει να έχουν επιλύσει κυρίως το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
1: Του Ιράν, αλλά και την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων εναντίον της χώρας της Μέσης Ανατολής. Εντάξει, γενικώς είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί πόσες φορές έχει ανακοινώσει συμφωνίες ο Τραμπ, μας έλεγες.
0: Είναι περίπου 67 post, αλλά είναι 33 φορές.
1: Έχω ακούσει πολλούς αριθμούς.
0: Την
1: προηγούμενη εβδομάδα είχες πίεση 71.
0: Ναι.
1: 67, 33, 39. Όποιος και να είναι ο σωστός αριθμός, σημασία έχει ότι αυτό δεν είναι πια. Είναι ολοφάνερο ότι είναι τακτική του Τραμπ.
0: Ναι,
1: για να προλαβαίνει τις εξελίξεις, να τις ανακοινώνει ο ίδιος πολύ συχνά χωρίς να έχει την. Χωρίς να συμφωνούν με αυτά που ανακοινώνει είτε οι διαμεσολαβητές είτε η άλλη πλευρά. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση και από την πλευρά της Τεχεράνης, παρότι δεν υπάρχει μια επίσημη βεβαίωση μέχρι στιγμής, κάτι έπαιξε τηλεόραση, δεν έχει υπάρξει μια διάψευση, οπότε από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία, χωρίς όμως να έχουν επιληθεί ορισμένα ζητήματα τα οποία, ξέρεις, μπορεί να την τορπιλήσουν αυτή τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή. Αυτά ξέρουμε, αυτά είναι που γράφουν και οι τα ειδησιογραφικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο, και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάντα έχοντας ως επόμενη ημερομηνία σταθμού την Παρασκευή 19 Ιουνίου, που υποτίθεται ότι στην Ελβετία θα υπογραφεί η συμφωνία.

0: 8 και 20 με τη Λί και Λί που την περιμένουμε και στην Αθήνα στο Ηρώδιο και τον Rest for the Week θα πάμε μέχρι τις 8.30 μετά
1: την επόμενη εβδομάδα νομίζω στις 22
0: θα επιστρέψουμε για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα επιστρέψουμε και για να σου πω γιατί αυτό το Σάββατο Κυριακό μου φάνηκε σαν να κάτσε ένα μήνα.
1: Okay.

0: 7,7.
1: Εν Λευκό, εν Πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Crondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο enlevko.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Crondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες τσικίτα μπίο και όλοι οι ανανάθες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Ζέστη.

0: Πριν χρησιμοποιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόβη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Εχθές τον ύπνο μου με επισκέφτηκε ο Λάο Τσε. Είχα πολλά χρόνια να τον ονειρευτώ και μου είπε ευθερσός, Χανόι τερένο. Η πολλή οικειότητα οδηγεί στην περιφρόνηση.
3: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
4: Η καλή είδηση της ημέρας.
5: Στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς συγκαταλέγεται η Αθήνα για το 2026, καθώς σύμφωνα με τη λίστα του Time Out καταλαμβάνει την ένατη θέση μεταξύ των πόλεων που αξίζει κάποιος να
6: επισκεφθεί. cityfm92.gr. Και ακούστε τον cityfm92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Hot town, summer in the city.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό 87 και 7 είναι το Λατέρνα TV, είναι 15 Ιουνίου σήμερα του 2026. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 και πάμε τώρα να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Τι κρεμιέται στα περίπτωτα Δευτέρα 15 Ιουνίου. Να δούμε στα νέα. Ένα σοέμφια από τους Δήμους. Μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε. Πώς θα υπολογίζετε το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα, λέει, στα ΕΛΤΑ, τι αποκαλείται εσωτερικό έγγραφο, και έστησαν ρινγκ στο Λευκό Οίκο. Ήταν γι' αυτό. Δεν το περίμενε.
2: Το είδα αυτό.
1: Δεν μπορεί με κανένα να το δει.
2: Δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό σου λέγα όταν και κλείνοντα το προηγούμενο ημίωρο ότι ήταν τόσο πολλά τα event που συνέβαιναν ταυτόχρονα που μου φάνηκε ότι ήθελε πολύ χρόνο να τι παταλήσει για το καθένα να καταλάβει τι έχει γίνει. Και την ίδια στιγμή, ας πούμε, πρέπει να πεταχτείς να δεις κάτι άλλο για να καταλάβεις τι έχει γίνει και εκεί.
2: Γιατί τι ήσουν καλεσμένος στα γενέθλια του
1: Τραμπ? Παιδί μου, τώρα μπήκα στα social media και είδα ότι ξαφνικά παίζουν ξύλο στο Λευκό Οίκο.
2: Έχουμε αρχίσει και έχουμε φόμο τώρα και για το Λευκό Οίκο.
1: Περνάνε αεροπλάνα από πάνω.
2: Είχε χτες τα γενέθλια του.
1: Δηλαδή, τι γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
2: Έσβησε 80 κεράκια χτες, 14 Ιουνίου, την ημέρα τη Zero Day του ελληνικού μπάσκετ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τα γενέθλιά του. Δεν το είχα συνδυάσει αυτό ποτέ. Θέλω να γυρίσω λίγο σε αυτό από τα νέα, από το πρωτοσέλιδο του. Ότι η μεταλλτά και του εθελοντέ υπαλλήλου, η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλου να δηλώσουν την προθυμία του ώστε να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει του. Να πηγαίνουν μάλλον οι υπάλληλοι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουν πίσω από τον Κισέ να μοιράζουν τα δέματα. Πόσο πολύ προθυμία πιστεύει θα έχουν δείξει?
1: Θα σηκώνει το χέρι τη όλη από το πρωί, εδώ ποιο θα πάει πρώτο.
2: Επιτελικό τσίρκο, σκληρό τίτλο από την εφημερίδα των συντακτών. Το κυβερνητικό μπάχαλο, λέει, με τι τελευταίε υπουργοποιήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μια μεταμεσονύχτια τροπολογία, τρία αδοχικά φεκ, δύο διορθωτικέ κινήσει και ένα αγώνα δρόμου για να αδειάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που δεν πληρούσε τι προϋποθέσεις του νόμου. Η απογευματινή, λέει, ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερησία διάταξη, το τρίγωνο, λέει, της διακίνησης, Εξάρχεια, Ομόνια, πλατεία Βικτωρίας και οι Καβάντζες. Είχαμε και αυτή την, για την ώρα δεν ξέρουμε πάρα πολλά, αλλά πως και να το κάνεις είναι αρκετά σοκαριστικό, δεν είναι κάτι που σημαίνει κάθε μέρα. Μια δολοφονία που έγινε στην Καλλιδρομίου.
1: Μπενάκη
2: στα Εξάρχεια. Το βράδυ του Σαββάτου. Μπενάκη και Καλλιδρομίου, που με ένα.
1: Τρεις φορές το πρόσωπο.
2: Με ένα εννιάρι και τρεις φορές το πρόσωπο δολοφονήθηκε ένας νέος άνδρας τουρκικής καταγωγής. Δεν θέλω τώρα να μπω στα σενάρια που έχουν δημοσιευτεί, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ελεύθερος τύπος.

0: 23 αλλαγές, λέει, με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς και επίσης ζεμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες.
1: Θεσσαλονίκη.
0: 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Αλτσχάιμερ. Μανιφέστο. Θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού, λέει η εφημερίδα. Συνέντευξη ποταμός σε Ευγενία Στράτου και του Θανάση Λιγκερίδη, των γονιών του αστυνομικού, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από κάποια χρόνια στο ημίχρονο ενός αγώνα βόλεϊ. Έχουμε ο γάμος της χρονιάς, ποιος είναι, που λέει η Εσπρέσο. Χρήστος Αποστολόπουλος, Ερίνα Τσακίρη.
1: Το ιατρικό κέντρο.
0: Άλλο έπαθε φόβο που ήταν καλεσμένος και εκεί.
1: Σίγουρα. Στο γάμο του Δανάη Μπάρκα ήταν πολλά που δεν ήμουν καλεσμένος. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, λέει η κόντρα. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις, όπως στον Μπέλφαστ, ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί την δραματική αύξηση των ροών.
0: Όπου υπάρχουν μετανάστες, δηλαδή θα λέμε τώρα ότι μπορεί να γίνει Μπέλφαστ. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έβγαλε η κόντρα από όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, στο
0: Δημοκρατία, κερδοσκοπία, λέει, ναι, με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων, αυξήσεις 10 με 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών, λέει, οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Μάλιστα. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, κέρδισε τον Παναθηναϊκό το Σάββατο. Πάρτι διαρκείας, λέει, το φως. Και ο πρωταθλητής τσουνάμι μεταγραφών για το ποδόσφαιρο, λέει.
0: Αλλά έχει και μια φωτογραφία του Σάσα, του Βεζένκοφ, από τα επινίκια και τα γλέντια στα βουζούκια με την κούπα. Ένας πέμπτος τελικός, ο οποίος βέβαια σημαδεύτηκε και νομίζω ότι περισσότερο συζητήθηκε όχι αυτό που έγινε μέσα στο παρκέ, αλλά οι μπουνιές που έπαιξαν δύο αθλητές των δύο ομάδων, ο Ταϊρικ Τζόουνς και ο Κέντρικ Νάν, σε μια εντάξει πρωτοφανή σύραξη που έγινε εκεί πέρα και είχε ξεκινήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Έπεσαν και κάτι μπουνιές στα αποδυτήρια, μπήκαν μετά τα ΜΑΤ, είναι κάτι βίντεο απείρου κάλους τα οποία έχουν δημοσιευθεί με τα μάτια να προσπαθούν να συγκρατήσουν τους παίχτες του Παναθηναϊκού που ήθελαν να πάνε στα αποδυτήρια να ζητήσουν το λόγο από τους παίχτες του Ολυμπιακού και μετά δεν τους επέτρεπαν να βγουν και έξω που έγινε η απονομή. Και τέλος πάντων είναι φοβερό το πόσο τριτοκοσμικές είναι οι συνθήκες που γίνονται οι τελικοί ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι εκπληκτικές από άποψη ταλέντου, χρηματιστηριακής αξίας κτλ. Είναι τρελός ο πρόεδρος, λέει η Sport Day για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον αποθέσουν οι πολίστριες του Ολυμπιακού που κι αυτές κατέκτησαν άλλη μια ευρωπαϊκή κούπα την
1: Champions League, νομίζω,
0: Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά και με τι λέει
1: χαμός σπορ. Και στη Θεσσαλονίκη πήγε ο Σπανούλης, παρουσιάστηκε στον Άρη και χιλιάδες οπαδοί ήταν έτσι στο αεροδρόμιο ζητώντας την ανάσταση του αυτοκράτορα στην ουσία.
0: Είναι καταπληκτικά τα συνθήματα που λέει για τον Σπανούλη. Καλέ μας Λεβέντη. Κάπως πάει ένα, δεν θυμάμαι ακριβώς, να ξανακλείσουν τα μαγαζιά την Πέμπτη. Όπως κάποτε,
1: μάλιστα,
0: ας πούμε, όταν ήταν ο Άρης του Γκάλ και του Γιαννάκη που καθήλωνε όλη την Ελλάδα και τότε έκλειναν τα θέατρα, έκλειναν τα σινεμά και όλη η Ελλάδα καθόταν και έβλεπε τον Άρη να παίζει με τους γιουγκοπλάστικες. Αυτό ονειρεύονται και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί να μην τον ονειρευτούν.
1: The Verve, Bittersweet Symphony, εδώ στον Λευκό 97 και 7.

0: Ελευκόλυντα 7 και 7 είναι το Λατέρνα. Τι νομίζω ότι.
1: Είχα πάθει με το Σάββατο.
0: Είχα και διάφορα. Δεν μου συνέβη τίποτα. Δεν το λέω αρνητικά.
1: Τι σου συνέβη πάλι.
0: Θεωρώ ότι είχε πάρα πολλά πράγματα που σου τραβούσαν την προσοχή και αν είχε και 4-5 πράγματα να κάνει σε προσωπικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Κάπω τράβηξαν οι μέρε αρκετά. Και είχε πάρα πολλά event να παρακολουθήσει. Δηλαδή από τα αθλητικά, όλα αυτά που συνέβαιναν σε Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, το Μουντιάλ, ο τελικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το τελικό του μπάσκετ, η Νέα Υόρκη που γινόταν ο χαμός, το Pride στην Αθήνα μετά, οι συναυλίες και όλα αυτά.
1: Ναι. Ένα άνθρωπο.
0: Έβλεπα συνέχεια πολύ κόσμο έξω, είτε μέσα στο κινητό μου, είτε τον έβλεπα μπροστά μου.
1: Ένα μυαλό.
0: Ναι. Πώς να αντέξω.
1: Ο άνθρωπο πήκαρε το φόμο του αυτό Σαββατοκύριακο.
0: Δεν είχα κανένα
1: φόμο.
0: Δεν είχα. Πει ο φόμο δεν έπαθα πουθενά.
1: Δεν είχε για Νέα Υόρκη.
0: Δεν ήμουν στου πανηγυρισμού. Όχι, εντάξει. Οκ. Βγήκα. Πάντως νομίζω ότι πιάνει περισσότερα τα βίντεο από του έξαλλου πανηγυρισμού και φωτογραφίε από τι συνέβη στην πόλη.
1: Ναι.
0: Παρά ότι το αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, είναι και μια από τις πόλεις που αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά είναι να παράγει content συνέχεια.
1: Ναι.
0: Οπότε στην ουσία το κέρδισε.
1: Γι' αυτό περιμένανε 53 χρόνια. Για να βγουν όλοι στους δρόμους, για να εμφανιστούν όλοι αυτοί οι celebrity, για να τους δούμε να πανηγυρίζουν, για να υπάρχει όλο αυτό το. Γιατί ξέρεις, υπάρχει νομίζω ένας πανηγυρισμός. Έγινε λίγο το viral θέμα της χθεσινής ημέρας. Εγώ έχω την αίσθηση του Σαββατοκύριακου, μάλλον όχι της χθεσινής ημέρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και αυτοί που δεν παρακολουθούν τους αγώνες, ακριβώς επειδή ήταν ένα
0: παντού, ναι.
1: Σχεδόν λαϊκής κουλτούρας, ναι, ας πούμε, ναι. Θέαμα, όλοι αισθάνθηκαν, ας πούμε, την ανάγκη και να καταναλώσουν τέτοιο περιεχόμενο και να το αναπαράγουν και να μπουν τέλος πάντων μέσα σε όλη αυτή την αφήγηση. Γιατί εντάξει, αν μη τι άλλο, επειδή η Νέα Υόρκη, μάλλον αυτό απέδειξε και αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει να είναι ένας μυθικός, ρε παιδί μου, τόπος, είτε την έχεις επισκεφθεί, είτε την έχεις επισκεφθεί, που αισθάνεσαι ότι την έχεις ζήσει.
0: Ναι.
1: Μέσα από τις ταινίες, μέσα από τις μουσικές, ναι, μέσα από όλα αυτά τα πράγματα. Και επιβεβαιώνει, ρε παιδί μου, ότι. Κάπως αυτό και σκεφτόμουν εγώ όλες αυτές τις μέρες, ότι είναι ακόμα ένα φυσικό μέρος, γιατί δεν είναι online. Είναι μια πόλη, ρε παιδί μου, είναι μια μεγάλη, που εκπληρώνονται συλλογικές φαντασιώσεις. Η Νέα Υόρκη μέσα από μια ομάδα, μέσα από τους στάρ, μέσα από τους δρόμους στους οποίους βγαίνει ο κόσμος και πανηγυρίζει, μέσα από τα διαφορετικά επίπεδα που θα πανηγυρίζουν, γιατί διαφορετικός είναι ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζει ο Τιμωτέ Σαλαμέ, ποιο πάει κλεί και οι υπόλοιποι στάρ, διαφορετικός είναι ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζουν, ας πούμε, οι Πορτορικάνοι,
0: οι
1: μετανάστες από τις διάφορες, ας πούμε, κοινότητες στα Μπρόνξ και στα Queens. Δηλαδή οι Έλληνες της Αστόριας έβγαλαν μπλουζάκι που λέει ο Άγιος Νίκ, από τον Νίξ, Νικόλαος.
0: Να τα.
1: Ωραίο μπλουζάκι αυτό, παιδιά. Ωραία. Είναι το μπλουζάκι που με όποιον δω το φετινό καλοκαίρι με τέτοιο μπλουζάκι θα τον παραδεχτώ και θα του φιλήσω και τα
0: χέρια, μάλιστα. Να πάει στην ευχή του.
1: Δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή όλα αυτά, δηλαδή που βάφτηκε στα χρώματα της ομάδας στο Empire State Building, που εντάξει, με τα μισά από αυτά δεν ξέρω τι είναι η AI και την πραγματικότητα. Δηλαδή φορέσανε όντως μια μεγάλη, μια τεράστια φανέλα του Towns στο άγαλμα της Ελευθερίας, ήταν AI. Μάλλον AI.
0: Δεν το δω, δεν το πιθανά.
1: Ναι. Ο τρόπος δηλαδή που κατάφεραν, ας πούμε, να το πραγματοποιήσουν θέαμα, μέσα σε όλο αυτό παντού να εμφανίζεται ένας Μαμντάνι που το έχει κάνει όλο δικό του. Γιατί είναι brilliant. Ο τύπος είναι χαρισματικός και αυτός και η ομάδα του είναι χαρισματική. Που ξέρεις, προφανώς δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά δεν είναι και άσχημο όταν είσαι και ένα αμφιλεγόμενο πολιτικό πρόσωπο που έχεις συγκεντρώσει πολύ αγάπη, αλλά έχεις συγκεντρώσει και πολύ μίσος από όλους αυτούς που θεωρούν ότι είσαι ο κομμουνιστής, ο οποίος θα μπει μέσα στα σπίτια τους και θα ανατρέψει τις παραδοσιακές αμερικάνικες και νεοϋορκέζικες αξίες. Δεν είναι και άσχημο τους πρώτους μήνες της θητείας σου
0: να
1: συμβαίνει κάτι που επηρεάζει όλη την πόλη και ανεβάζει το ηθικό όλη της πόλης και έχει να συμβεί 53 χρόνια.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δείχνει, ξέρω εγώ, ότι αν μη τι άλλο είσαι κάπως γουρλής. Εντάξει, υπάρχει και ένα τετράστιχο το οποίο κυκλοφορεί σε διαφορετικές παραλλαγές και θέλει να δείξει την πολυπολιτισμικότητα, ας πούμε, της, της πόλης, που λέει ότι ο δήμαρχός μου είναι μουσουλμάνος, ναι, τα μπέγγελς μου είναι εβραϊκά, ναι, συμπληρώνει ο καθένας άλλον ένα στίχο αναλόγως με το σε ποια περιοχή της πόλης ή σε ποια κοινότητα ανήκει, και στο τέλος όλο αυτό ρημάρει με μια φράση που ήταν ίσως η απόλυτα viral φράση του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, που είναι το Knicks in 5.
0: Μάλιστα.
1: Ότι οι Knicks δηλαδή πήραν το πρωτάθλημα στα πέντε παιχνίδια, επικρατώντας με 4-1 τέλος πάντων του Σαν Αντώνιο. Εντάξει, ωραία περάσαμε, είπαμε. Εμένα μου φαίνεται κάπως παρήγορο ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα μέρος πραγματικό, φυσικό και όχι online, που όλοι μπορούμε να εκπληρώνουμε τις φαντασιώσεις μας.
0: Μάλιστα. Αυτό το κρατάμε. Μεγάλη ατάκα του καλοκαιριού. David Ben. Glass Cochrane Stone, και αυτόν τον περιμένουμε.
1: Εντάξει. Νεορκέζος επίσης.
0: Νεορκέζος. Τον περιμένουμε σε.
1: Νομίζω δεν είναι από εκεί, αλλά εκεί δοξάστηκε. Τον περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Πότε Δευτέρα, είναι. Την επόμενη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. 22 του μήνα.
1: Θα το τσεκάρουμε. Τώρα τι είπα, και ένα μυαλό.
0: Ένα μυαλό, ναι.

Κόψε μια μέρα, Κυριακή 21 Κυριακή. Ιουνίου. Εμφανίζεται στο ξέφοντο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης του Release Festival. Θα πούμε και για τον Chris Isaac μετά, με το SNF Nostos, ο David Byrne, ο οποίος υποστηρίζεται από τους Nation of Language και τους Dead Letter.

0: Περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Αν είσαι ξύπνιος, μπες στο Novivers να πάρεις μέρος στον Volt διαγωνισμό. Γιατί το Novivers ταξιδεύει στον κόσμο των επάθρων και σου δίνει την ευκαιρία να είσαι ένας από τους 100 νικητές που θα κερδίσουν βάουτσερ αξίας 100 ευρώ. Και να θυμάσαι φέτος το παγκόσμιο να ζήσεις τη Novibet με ένα βάουτσερ Volt. Μόνο χαμένο δεν θα σου πάει. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο novibet.gr. Μαζί μας πάντα είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο έχει και ρεύμα, έχει σταθερά προγράμματα. Μπαίνετε και τα βλέπετε στο φυσικό αέριο ελλάδας.gr ή τηλεφωνείτε στο 18 11 33.
1: Εντάξει, μια και το ανέφερε, το Μουντιάλ, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη, είμαστε στην πέμπτη του μέρα σήμερα, είναι η άλλη μεγάλη global ιστορία των ημερών. Και επειδή μια και φέτος είναι διευρυμένο και για πρώτη φορά συμμετέχουν 40.
0: Ναι, ναι.
1: Διεξάγεται σε τρεις χώρες, είναι τρεις χώρες οι διοργανώτριες, αλλά και συμμετέχουν και 48 ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία. Πράγμα που σημαίνει ότι εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά στην οθόνη μας, χθες το απόγευμα προς βράδυ, το κουρασάω. Τι είναι το κουρασάω? Εμείς και κοκτέιλ το ξέραμε. Σου έχω μερικά έτσι ωραία τρίβια στην επόμενη ώρα της εκπομπής, σε ένα και στους ακροατές και τις ακροάτριες, για πολιτισμικά και γεωγραφικά να είμαστε λίγο πιο συνδεδεμένοι με το φετινό παγκόσμιο κύπελο.
0: Έτσι είναι η κρεσία Μαϊρών που μας πάει μέχρι τις 9.

0: Discover great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
8: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.
9: Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό. Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός Deloitte.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό 87 και 7, 9 και 4. Είναι η ώρα. Παναγιώτης Μενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Είναι το Alternative. Καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου σήμερα του 2026. Η κίνηση στους δρόμους είναι αρκετή στον Κηφισό αυτή τη στιγμή, στις εξόδους της Θετικής Οδού, στη Λεωφόρα Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Πολύ κίνηση και φτάνει μέχρι και την έξοδο προς την Αθηνών Κορίνθου. Στη καθυστερήση έχετε στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στην άνοδο της Συγκρού, στην Καλλιρόη, στη Βασιλή Σοφία, Βασιλείο Κωνσταντίνου, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή επίσης δεν κουνιούνται πολύ γρήγορα τα πράγματα τώρα. Καιρός μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα, με ηλιοφάνεια. Smith & Barrows και Wonderful Life, με αυτό ξεκινάμε αυτή την ώρα.

0: Λευκό 87 και 7, ακούτε Λατρίνα TV με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Σήμερα Δευτέρα, 15 Ιουνίου του 2026. Γεια σου Γιώργο. Τι γίνεται? Γιώργος Βράτσος εδώ πήγε σαν τάβρο σε νιαλοπολείο. Διανόητος, φοβερός. Κάνουν τώρα σηματάκια με το Διοσκουρίδη. Μιλάνε κάποια δική του γλώσσα. Σας μεταφέρω ακριβώς
1: τι
0: συμβαίνει μπροστά μου. Λοιπόν, τι σου έλεγα πριν? Σου έλεγα πριν ότι έχουμε όλες αυτές τις καινούργιες χώρες που ξαφνικά εμφανίζονται στο Μουντιάλ, επειδή είναι φέτος διευρυμένο και θα έχει για πρώτη φορά 48 ομάδες. Μην το ψάχνετε, όλοι συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα και την Ιταλία.
1: Δεν είναι πάντως η διεύρυνση, δεν έχει γίνει στην Ευρώπη.
0: Όχι, δεν έχει γίνει στην Ευρώπη, έχει γίνει στην Ελλάδα.
1: Δεν έχει παραπάνω ευρωπαϊκές χώρες στην ουσία.
0: Όχι, έχει γίνει σε άλλες περιοχές.
1: Στην Ασία, στην
0: Αφλανίτη. Και οι κακές γλώσσες λένε ότι και αυτός είναι ένας τρόπος να.
1: Να πάρει
0: περισσότερες ψήφους μέσω από αυτές τις διεύνες και να ανανεώσει τη θητεία του τωρινός πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο. Αν και κάπου διάβαζα κάπου άκουγα μια ανάλυση αυτές τις μέρες και που έλεγε ότι στην πραγματικότητα ο πραγματικός πρόεδρος της FIFA είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, το Κουρασάο λοιπόν, το οποίο χθες με θάρρος κατέβασε την 11η του απέναντι στα Πάντσερ και μάλιστα με περίσσιο θάρρος ισοφάρισε.
1: Ναι, ναι.
0: Γερμανία προηγήθηκε με 1-0. Το Κουρασάο ισοφάρισε σε 1-1, αλλά μετά έφαγε 7. Και τελικά το μάτς ήταν.
1: Είναι πολύ
0: Γερμανία-Κουρασάο 7-1 ήταν το τελικό σκορ. Που δεν κεντροποίησε μια τελική ανάλυση και η Βραζιλία έχει φάει μέσα στην έδρα της 7. Ναι, τη Γερμανία, ναι, σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Σε κάθε περίπτωση είναι η μικρότερη χώρα που έχει ποτέ συμμετάσχει στο τουρνουά του παγκοσμίου κυπέλου. Για την ακρίβεια, το Άκρον του Οχάιο, από εκεί που κατάγονται ο Λεμπρόν Τζέμς και ο Στεφ Κάρι, ας πούμε, αν θέλεις, έχει περισσότερο πληθυσμό, ναι, από ότι το Κουρασάο.
1: Πού είναι, πες μας.
0: Είναι στην Καραϊβική. Mm-hmm. Η ομάδα του, ας πούμε, προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις αθλητικές ενός κάμπους στη Φλόριντα. Εκεί έκανε, ας πούμε, την προετοιμασία της για το τουρνουά. Και μάλιστα λέει, για να κάνουν τις πρώτες τους προπονήσεις, έφτασαν εκεί στο γήπεδο που είχε μέσα αυτό το πανεπιστήμιο.
1: Με ένα
0: πουλόν που δεν είχε παράθυρα. Με ένα σχολικό, λέει, που δεν είχε παράθυρα. Επίσης έχουν και ένα προπονητή, ο οποίος οι ποδοσφαιρόφιλοι το ξέρουν το όνομα, είναι ο Dick Advocat, παλιά καραβάνα γενικώς και τον παγκοσμίο κυπέλλον και τα λοιπά, ο οποίος όμως είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία προπονητής που έχει ποτέ προπονήσει μια ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου, καθώς είναι 78 ετών.
1: Έβαλε τα κλάματα χθες όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος.
0: Κουρασάω.
1: Ναι, ήταν πολύ συγκινημένος.
0: Μάλιστα. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε τόσο με το Κουρασάο, γιατί το Κουρασάο έπαιζε χθες, αλλά θα ασχοληθούμε με το πράσινο ακροτήρι.
1: Έχει σήμερα.
0: Παίζει με την Ισπανία στις 7 η ώρα. Είναι και μάτς ευρωπαϊκή ώρα, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε.
1: Σεζάρια Εβόρα.
0: Άμε, η ξυπόλυτη ντίβα από το πράσινο ακροτήρι. Ίσως η μπασκετική, να το θυμάστε, γιατί κάποια στιγμή έχει παίξει και η εθνική μας ομάδα, έχει παίξει και σε μια διοργάνωση στην Ελλάδα κτλ. Από εκεί κατάγεται και ο Ταβάρες, ας πούμε, που μπορείτε να τον ξέρετε, που είναι της Ρεάλ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το πράσινο ακροτήρι είναι ένα σύμπλεγμα 10 νησιών, έτσι λίγο πιο πέρα από την ακτή της Δυτικής Αφρικής. Και μέχρι να προκριθεί το Κουρασάο φέτος, ήταν αυτή που ήταν η μικρότερη χώρα που είχε λάβει μέρος σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά τώρα το Κουρασάο του πήρε αυτήν την πρωτιά. Τα ξημερώματα αύριο
1: είναι κάπως ταξιδιωτικός προορισμός το.
0: Ναι, κάπο βέρντε που λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Ολλανδική απικία.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Τα ξημερώματα τώρα, αύριο, την ώρα της εκπομπής. Όχι, θα έχει τελειώσει. Θα μπει στη μάχη το Ιράν, που λόγω
1: πολιτικών.
0: Και των πολιτικών, γεωπολιτικών, πολεμικών εξελίξεων είναι και μια ομάδα που έχει συζητηθεί πολύ, και θα παίξει με την Νέα Ζηλανδία, η οποία είναι μια από τις χώρες που εκμεταλλεύτηκαν αυτή που λέγαμε πριν με τη διεύρυνση, γιατί εκεί που πήγαινε πάντα η Αυστραλία από την Οκεανία, τώρα πήγε και η Νέα Ζηλανδία, η οποία κατάφερε να κερδίσει, ανέβηκε ένα γολγοθά για να παίξει φέτος το παγκόσμιο. Έγινε η πρώτη ομάδα που έκλεισε τη θέση της.
1: Μάλιστα.
0: Κερδίζοντας με 7-0 τα νησιά Φίτζι και με 3-0 τη Νέα Καλυδονία. Οι άνθρωποι.
1: Ποδοσφαιρομάνες.
0: Οι άνθρωποι έσπασαν την πέτρα
1: ναι.
0: για να περάσουν στο τουρνουά. Μια διάσταση του παγκοσμίου κυπέλου, κυρίως για τους ποδοσφαιρόφιλους και για αυτούς που αρέσκονται έτσι πολύ και στο moneyball που λέμε,
1: ναι.
0: είναι να αποτιμάς με διάφορα εργαλεία και με διάφορα site τα οποία υπάρχουν τη χρηματιστηριακή αξία των ομάδων. Δηλαδή να λες η Ισπανία, η Γαλλία, φαντάζομαι, η Αργεντινή, η Βραζιλία που είναι παραδοσιακές δυνάμεις, άμα αθροίσεις την αξία των παικτών, ας πούμε, φτάνει εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, αυτά τα ξέρουμε. Ποια ομάδα έχει τη μικρότερη χρηματιστηριακή αξία, οι ποδοσφαιριστές τις ξέρουμε.
1: Ποιες?
0: Είναι το Κατάρ. Το Κατάρ το οποίο έκανε και την έκπληξη. Φέροντας 1-1 με την Ελβετία. Για πολλούς θεωρείται ότι είναι και ίσως και η πιο αδύναμη, τουλάχιστον στα χαρτιά, ομάδα. Οι παίκτες όλοι μαζί, άμα τους βάλουμε, ούτε 20 εκατομμύρια δολάρια δεν πιάνουμε. Που 20 εκατομμύρια δολάρια, όπως έχουν πάει πια τα πράγματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είναι μια μεταγραφή ενός μέτριου στάρ, όχι μεγάλου στάρ. Έχουμε και Ουσμπεκιστάν.
1: Καλώς το.
0: Το Ουσμπεκιστάν που να δεις πότε μπαίνει στο παιχνίδι. Μπαίνει στο παιχνίδι τα ξημερώματα της Πέμπτης που θα παίξει με την Κολομβία. Τι μάτς τώρα είναι αυτό, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Σκίζουν τα πτυχία τους. Η γεωγραφία είναι πολύ cool, να σκίζει τα πτυχία της εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα αυτοί θα παίξουν το πρώτο τους παιχνίδι στην πόλη του Μεξικού, που πάντα οι ομάδες εκεί πέρα έχουν ένα θέμα, επειδή είναι σε υψόμετρο.
1: Με το οξυγόνο, ναι.
0: Ναι. Ποιος ξέρει πώς θα ανταποκριθούν. Μάλλον καλά.
1: Και οι δύο χώρες έχουν υψόμετρα πάντως.
0: Ναι, αλλά μετά έλα όμως το Ουσμπεκιστάν, που αφού άντε και έχει ανταποκριθεί καλά, θα πρέπει να πάει να παίξει το επόμενο στο Μαϊάμι με την κάψα και στην υγρασία.
1: Και τους κροκόδηλους.
0: Τι τους έχουν κάνει τους καημένους τους Ουσμπέκους.
1: Τι
0: τους έχουν κάνει. Πειραματόζω τους έχουν κάνει τους καημένους τους Ουσμπέκους. Τους πάνε από το κρύο στο ζεστό, από το βουνό στη θάλασσα. Οι άνθρωποι θα τρελαθούν. Λοιπόν, η Τινησία. Που φάγε 5 πριν από λίγη ώρα από τη Σουηδία. Έφαγε 5, αλλά στα προκριματικά δεν είχε φάει ούτε ένα γκολ. Σε 10 μάτς. Τη φύλαγε την όρεξη. Είχε σε 10 μάτς και βάλει 22. Δεν είχε φάει κανένα. Πάει στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τρώει 5. Βάλει ένα κομμάτι και θα σου πω κι άλλα.
1: Κάντε πώς θα νιμάει τη Φαστέη.

0: Ελευκό 87 και 7, 9 και 20 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατέρνα TV με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Έτσι έχουμε πιάσει τα διάφορα περίεργα, παράξενα, μικρά-μικρά που λέγανε παλιά και στις εφημερίδες σχετικά με το φετινό παγκόσμιο κύπελο και με όλες αυτές τις ομάδες που συμμετέχουν. Κάποιες έτσι λίγο ενδιαφέρουσες, άχρηστες, αν υπάρχουν άχρηστες πληροφορίες. Συνεχίζω.
1: Ωπα, έχεις κι άλλα.
0: Έχω κι άλλα λίγα. Αυτό είναι και πολύ αστείο. Είναι η αποστολή του Ιράν,
1: ναι,
0: που πρέπει να πάνε να παίξουν παγκόσμιο κύπελο ενώ η χώρα τους βρίσκεται υπό επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αν και η είδηση της σημερινής ημέρας είναι ότι έχουμε συμφωνία για εκεχηρία που θα υπογραφεί την προσεχή Παρασκευή. Τους έχουν υποχρεώσει, όπως έχουμε διαβάσει και τα άρθρα τον τελευταίο καιρό, να έχουν σαν βάση το Μεξικό.
1: Μάλιστα.
0: Και ουσιαστικά πηγαίνουν σε κάθε πόλη που θα δώσουν τους αγώνες τους, που είναι τουλάχιστον τρεις για την πρώτη φάση και μπορεί και περισσότεροι αν προκριθούν, θα πρέπει να πηγαίνουν σε κάθε πόλη που παίζουν την παραμονή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούν δηλαδή να πάνε να κάτσουν περισσότερο σε αμερικανικό έδαφος. Όπως κάθε φορά υπάρχουν και διάφορες διαφημίσεις που αν θέλεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και είναι και μικρά έργα τέχνης. Κάθε Μουντιάλ νομίζω έχει αυτές τις διαφημίσεις του. Νομίζω αυτή που έχει συζητηθεί περισσότερο φέτος είναι μάλλον με έναν πρωταγωνιστή που, εντάξει, είναι ένας εκπληκτικός παίχτης, αλλά που δεν είναι ο Μέση, ο Κριστιανό Ρονάλντο. Είναι ο Σκοτ Μακτόμινεϊ της Σκωτίας, ο οποίος, εντάξει, είναι και μια ομάδα μόνος του κάπως εκεί πέρα, που παίζει επίσης και στην Νάπολη, και έφτιαξε η Αντίντας μια φοβερή διαφήμιση όπου έχει πάρει το μονόλογο του Train Spotting. Μάλιστα κάποια στιγμή εμφανίζεται και ο Irving Wells στην διαφήμιση, και αντί για το Choose Life είναι το Choose Scotland, ας πούμε, όπου τον δείχνει τώρα τον ήρωά μας, αυτόν τον φοβερό Σκοτσέζο. Δηλαδή, βρείτε και δείτε τι, αν δεν το έχετε κάνει ήδη μέχρι τώρα, είναι πολύ ωραία. Γιατί δείχνει, ας πούμε, πως η ζωή του ισορροπεί ανάμεσα στις βέσπες, τις μπουγάδες και τις πίτσες στη Νάπολη και στα αντίστοιχα, ας πούμε, σε αντίστοιχες λεπτομέρειες της ζωής, ας πούμε, στην Σκωτία. Και το σύνθημα, τέλος πάντων, είναι Choose Scotland. Εντάξει, και αυτός είναι ένας πολύ παιδαράς, τέλος πάντων, εκεί πέρα, και τα γεμίζει τα παπούτσια του ρόλου. Η Ρίστον παρόδο, μια από τους ανταγωνιστές, αντίστοιχα την Nike, υπάρχει μια φοβερή διαφήμιση για το πρωτάθλημα των Knicks στην Αμερική, που επίσης έχει γίνει viral. Τι άλλο, Μόντριτ 40 χρονών, ο Τζέκο της Βοσνίας 40 χρονών, ο Μέση 39, ο Κριστιανό Ρονάλντο 41.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μεγάλα παιδιά.
1: Μεγάλα παιδιά.
0: Δηλαδή, λίγο ακόμα θα πέσαμε κι εμείς.
1: Κοντά είμαστε.
0: Κοντά είμαστε. Διάβασα κάτι που μου άρεσε για την Αυστρία, που δεν έχω ιδέα αν είναι καλή, κακή ή όχι, αλλά λέει παίζει ποδόσφαιρο με την ίδια φρενήρη ενέργεια σαν να ακούς ένα podcast. Σαν να βάζεις explainer podcast, ρε παιδί μου, και να το βάζεις στη διπλή ταχύτητα.
1: Μπράβο, θα τρέχουν πολύ.
0: Οπότε αυτό κρατά το. Μαρόκο είναι η ομάδα που υποστηρίζει ο Μαμντάνι, εκτός των ΗΠΑ και τα λοιπά. Μάλιστα τους διάλεξε κιόλας σε όλες αυτές τις. Στο Γαϊτανάκι των προβλέψεων, ας πούμε, για να το κερδίσουν, και μια χαρά τα πήγαν οι Μαροκινοί.
1: Ένα-ένα
0: με τους Βραζιλιάνους στην πρεμιέρα. Θυμίζω ήταν και στην τετράδα.
1: Τέταρτη, ναι.
0: Την προηγούμενη φορά. Τώρα ο Κριστιανό, που είναι 41 ετών, δεν πάβει να είναι ένα όπλο της Πορτογαλίας. Είτε το συμπαθείτε είτε τον αντιπαθείτε. Αυτό νομίζω είναι πέμπτο, έκτο μουντιάλ του, και αυτός έχει χάσει είναι πάνω από 20 χρόνια στο προσκήνιο. Αλλά επειδή υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα σχετικά με το αν είναι μεγάλο σε ηλικία, αν πρέπει η Πορτογαλία τόσο πολύ να στηρίζεται σε αυτόν κτλ., έχασε σε ένα φιλικό μια θεωρητικά εύκολη κεφαλιά. Τώρα αστείο είναι όλο αυτό. Αλλά ακριβώς επειδή πυροδότησε όλη αυτή την κουβέντα, κάποτε τα βάζε, τώρα δεν τα βάζει, αυτό το στιγμιότυπο έχει 13 εκατομμύρια θεάσεις στο ex-πρώην Twitter.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου εκεί γίνεται η τρέλα. Επίσης, επειδή ξέρω ότι και στην Ελλάδα λόγω Μαραντόνα και τα λοιπά υπάρχει και πολλής κόσμος που υποστηρίζει την Αργεντινή, κάπως είμαι λίγο μέσα σε αυτούς. Αν έχεις πρώτος ένα δεύτερο επίπεδο, είναι και κάτοχος. πρέπει να παρακαλάτε όλοι εσείς οι φανς των Αργεντίνων να κερδίσουν το γκρουπ τους, γιατί αλλιώς πάμε για μάχη στους 32 με την Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Που η Ισπανία είναι ίσως και
1: το
0: φαβορί για να το κατακτήσει. Όλα αυτά έτσι μικρά-μικρά, ακόμα και αν δεν βλέπετε τους αγώνες ακόμα, να έχετε να συμμετάσχετε.
1: Πανάκριβα όλα. Πανάκριβα τα εισιτήρια, πανάκριβα τα αναψυκτικά, πανάκριβα το πάρκινγκ. Γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για τις τιμές του Μουντιάλ. Mm-hmm. Η αμερικανοποίηση του ποδοσφαίρου σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι πέρα απ' όλα ότι γίνεται ένα show, το οποίο καταναλώνεις πάρα πολλά χρήματα για να το παρακολουθείς και πλέον δεν ανήκει στις λαϊκές τάξεις, ας πούμε, όπως
0: καλά,
1: το ποδόσφαιρο, αλλά ότι πάει και για τους πολύ προνομιούχους.
0: Το ξέραμε αυτό.
1: Και επίσης υπάρχει και μεγάλη κουβέντα για τους διαιτητές, οι οποίοι κουβαλάνε 250 κιλά καλώδια πάνω τους.
0: Ναι.
1: Και κάμερες και τέτοια και καλωδιώσεις.
0: Γιατί του έχουν κάνει ρόμποκοπ?
1: Ότι είναι λίγο ρόμποκοπ. Και έχω δει ένα πολύ αστεία βίντεο AI που τους δείχνουν, ας πούμε, το πώς θα είναι ο διαιτητής σε λίγα χρόνια. Που σχεδόν, ας πούμε, θα είναι ένα κινητό στούντιο που πάει περαδόθε μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Και καλά του έχουν κάνει ρόμποκοπ για να είναι όσο πιο πολύ συνδεδεμένοι με την μπάλα, με το να μην κάνουν λάθος τα σφυρίγματά τους κτλ. Οπότε στην ουσία η τεχνολογία πώς μπορεί να βοηθήσει, φτιάχνοντας στην ουσία ένα πρότυπο, ας πούμε, υβριδικού ανθρώπου.
0: Έλα ρε Μιράντα, δεν είναι αθλητικά αυτά που λέμε τώρα, λέει εδώ πέρα ο λαός στέλνει μηνύματα. Εδώ πέρα είναι ταξιδιωτικό πρακτορείο. Το κάναμε. Σας στείλαμε κουρασάο, σας στείλαμε πράσινο ακροτήρι, από το οποίο, όπως σωστά σημειώνει και ο Κωστής, έλχει την καταγωγή του ο Ντανιέλ Μπατίστα κτλ. Λοιπόν, αυτό που σας ζητάμε αυτή την εβδομάδα είναι να μας πείτε για το Latin Adif Top 10 με ποια ομάδα είστε στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά δεν θέλουμε τώρα απαντήσει. Είμαι για την Αργεντινή γιατί κάποτε ήταν ο Μαραντόνα, είμαι με αυτούς γιατί έχουν καλή ομάδα, είμαι με τη Βραζιλία γιατί είναι ο Πελέ κτλ. Θέλουμε μόνο λάθος απαντήσεις.
1: Μόνο λάθος απαντήσεις, μάλιστα.
0: Με ποια ομάδα είστε στο παγκόσμιο κύπελο, θέλουμε μόνο λάθος απαντήσεις. Τις οποίες στέλνετε σε Viber και WhatsApp στο 6956 615 877.
1: Θα σας διαβάσουμε τις απαντήσεις στην Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 9 στο Latin Adif Top 10.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
2: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας.
7: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
8: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
9: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.
12: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς συγκαταλέγεται η Αθήνα για το 2026, καθώς σύμφωνα με τη λίστα του Time Out καταλαμβάνει την ένατη θέση μεταξύ των πόλεων που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί για να ζήσει μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Μακεδονία, όπου τα νέα συμφόρηση της πύλης εισόδου έχει προκαλέσει το νέο σύστημα ταυτοποίησης για τους επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο βήμα.gr, κεντρικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι κόλλησε εδώ το μηχάνημα και δεν μπορούμε να το βρούμε, αλλά θα τα καταφέρουμε. Προχωράμε στο life.gr και θα πιστέψουμε στο βήμα.
1: Το κεντρικό είναι ένα θέμα ως που θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη με 12 καθηγητές και στοχαστές να απαντούν. Στη στήλη του Δημήτρη Πολιτάκης γράφει, μέσα σε εισαγωγικά, αυτή τη φράση που ακούμε έτσι αρκετές φορές: κάντε ό,τι θέλετε στο κρεβάτι σας, αλλά τρεις τελίτσες κτλ. Προφανώς, με αφορμή και το φετινό Pride που έγινε το Σάββατο, αλλά και ένα πράγμα που είναι πολύ έντονο το τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω αν είναι. Είναι επειδή το παρατηρούμε περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Είναι επειδή γίνεται πιο οργανωμένα και πιο στοχευμένα. Πάντως, σχεδόν καθημερινά υπάρχει μία αιστεία στα social media, στα οποία ομαδών μπαίνουν από κάτω, μπορεί να είναι ένα post ενός brand, ας πούμε, για το Pride. Μπορεί να είναι μία είδηση για όσα συνέβησαν στο Belfast. Μπορεί να είναι κάτι που αφορά τις γυναικοκτονίες. Και όπως λέει και ο Πολιτάκης στη στήλη του, η οσμή από το τόσο αναγνωρίσιμο πλέον χαρμάνι ομοφοβίας, ρατσισμού, σκατοψυχίας και νεοσκοταδισμού που βαραίνει την ατμόσφαιρα γίνεται όλο και πιο έντονη. Γίνεται καθημερινή. Αυτό είναι το mainstream, όχι το Pride.
0: Βυθίζεται το πετρέλαιο, έκλειξη χαρά στα χρηματιστήρια, ράλι για χρυσό, λέει, είναι αυτεμπορική. Είπα, Ιράν, σταματούμε τον πόλεμο, ανοίγουν τα στενά του Ορμούζου, τα αγκάθια της επόμενης ημέρας, λέει το βήμα στο κεντρικό του θέμα.
1: Τι χρώστα έχεις από πριν, καθημερινή?
0: Την είπαμε, δύο, όλα τα πάμε.
1: Ωραία.
0: George Michael, Freedom Night, από το Unplugged του MTV, εδώ στον Λευκό, 7 και 7.

0: Δύο απώλειες των τελευταίων ημερών. Η μία είναι ο πολύ σπουδαίος, μεγάλος ζωγράφος, φωτογράφος, σκηνογράφος, ο David Hockney. Ένας από τα πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλα ονόματα των εικαστικών του περασμένου αιώνα, με παρουσία σε όλες τις μεγάλες γκαλερίες. Αν έχετε πάει και στο Λονδίνο, βόλτες στην Tate και στα άλλα μουσεία σύγχρονης τέχνης, σίγουρα έχετε δει έργα του από κοντά. Έχουν έρθει και εκθέσεις του στην Αθήνα κατά καιρούς. Έτσι και. Και πολύ φάτσα κιόλας μπορεί να πει κανείς. Δηλαδή ήταν και έτσι μια παρουσία πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα. Ο David Hockney, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.
1: 89?
0: Ναι. Η άλλη είναι ο Γιάννης Κοπελίτης.
1: Βέβαια. Κάτσε να πούμε λίγο για τον Hockney, που είναι πάρα πολύ σημαντικός δημιουργός. Μπορεί να μην είναι, δεν το λέω καθόλου με το βάρος κάποιου που είναι ειδικευμένο στα εικαστικά ή έχει σπουδάσει ιστορία τέχνης κτλ. Καθόλου, καθόλου. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που μας έκανε να αγαπήσουμε το παστέλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: με τα έργα του, Embiggers Plus και όλα που είναι ίσως τα πιο χαρακτηριστικά και τα υπόλοιπα. Και μια έτσι φιγούρα από όλες τις λεπτομέρειες και από όλα τα άρθρα και τα αφιερώματα που δημοσιεύτηκαν αυτές τις μέρες. Κράτησα το γεγονός ότι ο ίδιος είχε δηλώσει κάποτε ότι ρε παιδιά, λέει, κοιτάξτε να δείτε. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά το λέω έτσι λίγο λαϊκά. Τέσσερις γιατρούς έθαψα.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτούς που με κουράρανε. Οπότε μια χαρά τα έχω πάει μέχρι τώρα. Και ότι λένε ότι στο σπίτι του είχε σε διάφορα σημεία 2.000 τσιγάρα για μια ώρα ανάγκης.
0: Μάλιστα.
1: 2.000 τσιγάρα για μια ώρα ανάγκης είναι αρκετά. Γιάννης Κοπελίτης.
0: Είναι ο καπετάνιος Κοπελίτη, ήταν ο καπετάνιος Κοπελίτη. Εντάξει, όψι που έχουν βρεθεί στις μικρές Κυκλάδες, προφανώς μιλάμε για ένα θρυλικό δρομολόγιο, ένα θρυλικό πλοίο. Και έτσι ένα σημείο αναφοράς πάντα στο ελληνικό καλοκαίρι που είναι ο Σκοπελίτης.
2: Το Express Σκοπελίτης, αυτό το πάρα πολύ κλασικό μικρό πλοίο. Έχει γίνει και στίχος. Σε νησιώτικο κομμάτι. Προσπαθώ να βρω τώρα τα ακριβή λόγια. Και φαντάζομαι ότι φέτος κάπως θα έχει και την τιμητική του στα πανηγύρια των μικρών Κυκλάδων με αναφορές και τα λοιπά.
0: 68 ετών, πολύ νέος.
1: Με βιολιά και κόρνες πλοίων το ίστα το χέρι στον καπετάν Γιάννη, διαβάζουμε στα site. Στην Αμοργό.
0: Λόλα Γιάνγκ. Αυτό είναι το Μέση, εδώ είστε πάντα στον Λευκό 7 και 7.

0: προοδευτικά μηνύματα τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή το ΣΕΡ Στέλιο Χατζιουάννου. Επιστρέφουν τρεις νέοι επιχειρηματίες, θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον, ονόματα όπως το Σινόμπο, το Φέρι Χόπερ και πολλά άλλα. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με τίσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelios.foundation.gr. Μαζί μας πάντα είναι η Novibet, η Novibet που έχει σούπερ διαγωνισμό για ξύπνιους από την Noviverse by Novibet. Μπαίνετε μέρος και διεκδικείτε ένα voucher Volta αξίας 100 ευρώ. Μπαίνετε στο novibet.gr και μαθαίνετε πολλά περισσότερα. Πάντα μαζί μας είναι και το Φυσικό Αέριο Ελλάδα, το οποίο έχει και ρεύμα, το οποίο έχει τα προγράμματα Blue, τα σταθερά. Βλέπετε τις τιμές που σας συμφέρουν και διαλέγετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
1: 9.300 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο αυτήν την εβδομάδα. Κληρώνει την Παρασκευή. Για να συμμετάσχετε, στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και. Στέλνετε τη λέξη win, συγγνώμη, στο 19600. Το μήνυμα κοστίζει στη μίδια 1 ευρώ και 36 λεπτά. Πρέπει να είστε πάνω από 18 ετών για να συμμετάσχετε. Και κάθε μήνυμα ισούται με μια συμμετοχή. Τη λέξη win στο 19600 στέλνετε. Υπάρχει κίνδυνος ενδυσμού, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020. Αυτό που πρέπει να κάνετε, εφόσον είστε από τους τυχερούς είστε το τυχερός ή τυχερή που θα σας πάρει τηλέφωνο η μέρη την Παρασκευή από τις 4 και μετά, είναι να της πείτε το ακριβές ποσό, το οποίο είναι 9.300 ευρώ. Λέγαμε και πιο πριν για το Μουντιάλ, αυτή είναι και η ερώτηση που σας κάνουμε αυτήν την εβδομάδα για το Λατέρνα TV Top 10 της Παρασκευής. Στείλτε μας τις απαντήσεις σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877, 6956-615-877. Τι ρωτάμε, με ποια ομάδα είστε στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά θέλουμε μόνο λάθος απαντήσεις. Chris Isaac, πολύ ωραία συναυλία το Σάββατο το βράδυ στον Λυκαβητό, παρότι η κατάστασή μου ως τραυματία δεν μου επιτρέπει να τις απολαύσω τις συναυλίες στο μέγιστο, αλλά ήταν μια πολύ ευχάριστη, ίσως βέβαια και αναμενόμενη έκπληξη, με πολύ κέφι, ήδη από το δεύτερο τρίτο τραγούδι όργος εκεί πέρα ανέβηκε μέχρι πάνω στις εξέδρες του, στην κερκίδα του Λυκαβητού, πολύ επικοινωνιακός. Δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια ή αν προσπαθούσε να μας το περάσει, ότι προσπαθούσε συνεχώς να μας πει όλο το βράδυ ότι περνά πάρα πολύ ωραία, έχουμε να έρθουμε πάρα πολλά χρόνια, οπότε έχουμε πετάξει το playlist, το setlist στην άκρη και παίζουμε ό,τι μας γουστάρει, και τα χιτάκια και πολύ ωραία η μπάντα που τον συνόδευε, και σε κάποιες φάσεις χάθηκαν και σε όλα αυτά τα desert, ας πούμε, από αυτές τις πολύ ωραίες κιθάρες κομμάτια. Δεν συζητάμε τώρα για τα outfits.
0: Εντάξει.
1: Εκπληκτικά, ναι. Μιλάμε ότι σίγουρα φαινόταν από κάποιους μακρινούς γαλαξίες, αν κοιτάζανε προς τη γη το Σάββατο το βράδυ, θα βλέπανε Λυκαβητό και Chris Isaac να λάμπει, ειδικά ένα παντελόνι που φόρεσε σε κάποια στιγμή, το οποίο ήταν υπέρλαμπρο. Φαντάζομαι ότι δεν θα το ξεχάσουν ποτέ όσοι το είδαν. Πολύ ωραίος, πολύ φορμαρισμένος και με φωνή κρυστάλλο.
0: Blue Hotel, με αυτό σας αφήνουμε σήμερα.
1: Φυσικά το είπε.
0: Στο Ρήνο Χαραλαμπίδη, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Γεια σας.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Con FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
8: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. My baddest, the meanest, and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the venom.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρο μου, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
5: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Πόσο καλοκαιρινό το θες, ναι. Blister in the Sun. Το υπέροχο κομμάτι των Violent Femmes, αυτή την μοναδική διασκευή που έχουν κάνει οι μέτρες των διασκευών Nouvelle Vague. Πού είστε εσείς, πού χαθήκατε? Βασικά εμείς χαθήκαμε, Πέμπτη Παρασκευή δεν ήμασταν εδώ, οπότε εσείς μάλλον συντονισμένοι ήσασταν κανονικά. Η καινούργια εβδομάδα έχει ξεκινήσει με άνοδο της θερμοκρασίας στους 32 και παραπάνω το μεσημέρι το θερμόμετρο. Γενικότερα θα είναι μια ζεστή εβδομάδα αυτή η οποία ξεκίνησε, και η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι ενδέχεται τη Δετάρτη να έχουμε κάποια βροχή. Ελπίζω να μην είναι σαν αυτό που είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή, όπου πραγματικά ήταν ένας κατακλυσμός αυτός, με τόσα πολλά ύψη νερού, βροχή ας πούμε καταρακτώδη και χαλάζει σε πολλές περιοχές, καταστροφές όπως καταλαβαίνετε για τους ανθρώπους, ειδικά που αυτή την περίοδο για τους αγρότες που είναι αυτή η εποχή τώρα. Γενικότερα ήταν, αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο, δηλαδή που ζήσαμε την Παρασκευή που μας πέρασε, με όλες αυτές τις τρομερές βροχές και καταιγίδες που είχαμε. Το Σαββατοκύριακο κύλησε ομαλά η κατάσταση και καιρικά και σε όλα τα επίπεδα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, ίσως να κάνετε και τις βουτιές σας. Μια χαρά, όλα καλά. Φτάσαμε ήδη στα πρώτα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. 15 έχει ο μήνας σήμερα, σήμερα που είναι Δευτέρα, ο Ιούνις. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα πάμε μαζί λοιπόν και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Με ήλιο ξεκινήσαμε, με ήλιο συνεχίζουμε.

Follow the Sun, Παρόφ Στέλλαρ και Γκράχαμ Κάντι στα φωνητικά. Είναι μια καλή μέρα γιατί έχουμε την είδηση για την επιτέλους συμφωνία να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ιράν, με το Ισραήλ, εκεί με χαμός, ας πούμε, όσα γνωρίζουμε για τη συμφωνία και τι ισχύει για τα στενά του Ορμούζ, γράφονται παντού. Σήμερα αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα, αν και το Σαββατοκύριακο περισσότερο νομίζω ασχοληθήκαμε με αθλητικού περιεχομένου ζητήματα, από το τέλος της μάχης των δύο αιωνίων για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ στην Ελλάδα, όπου πρωταθλητής αναδείχθηκε και πάλι back-to-back ο Ολυμπιακός, και με διάφορα ευτράπελα που συνέβησαν εκεί, από το ξύλο ανάμεσα στους παίχτες μέχρι διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, είχαμε το τέλος και στα τελικά του NBA με τους Knicks να κάνουν μια τρομερή, ας πούμε, ανατροπή και να κερδίζουν μετά από πάρα πολλά χρόνια και να στέφονται πρωταθλητές, και είχαμε και το ξεκίνημα του Mundial, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, που ήδη έχουμε δει κάποια έτσι πολύ ωραία πραγματάκια και από τους αγώνες, αλλά και από τις τελετές έναρξης που έγιναν. Ένα Mundial το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, έχουμε πει ήδη αρκετά πράγματα τις προηγούμενες ημέρες και θα μας κάνει συντροφιά για αρκετό καιρό, γιατί θα είναι και μεγαλύτερο στη διάρκεια φέτος και με πολύ περισσότερες ομάδες. Σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία γιορτάζει ο Αυγουστίνος, ο Αύγουστος, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Ο Αύγουστος δεν θα έπρεπε να γιορτάζει τον Αύγουστο? Όχι, γιορτάζει τον Ιούνιο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Για κάποια από αυτά θα πούμε ίσως στη συνέχεια κάποια πραγματάκια. Σήμερα όμως είναι και μία μέρα αφιερωμένη σε έναν τεράστιο Έλληνα για το χώρο της μουσικής και όχι μόνο, για τις τέχνες γενικότερα. Είναι η μέρα του Μάνου Χατζητάκη, γιατί έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1994. Μιλάμε για μια τεράστια μορφή της ελληνικής τέχνης, μια μουσική ιδιοφυΐα. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Ξάνθη, στην διατηρητέα και όχι την άλλη, τη Φρικτή, που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες, όπως έλεγε και ο ίδιος. Ήταν γιος του δικηγόρου Γεωργίου Χατζηδάκη και της Αλίκης Αρβανιτίδου. Μετά τον χωρισμό των γονιών του, ο Μάνος Χατζηδάκης με τη μητέρα του και την αδελφή του εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα. Είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα στην ζωή του όταν ήταν νεαρός, και διάφορες δουλειές από παγοπόλης μέχρι φόρτο εκφορτωτής. Με τη συνέχεια γνωρίστηκε με τον Κάρλο Κούν. Τεράστια αγάπη του για το σινεμά και οι μουσικές που έγραψε και τα soundtrack για σπουδαίες ταινίες, μέχρι και Όσκαρ κέρδισε για το Ποτέ την Κυριακή με το περίφημο τραγούδι «Τα παιδιά από τον Πειραιά», κάτι που δεν του άρεσε βέβαια, άλλωστε και το ίδιο το αγαλματάκι το είχε εξαφανίσει να μην το βλέπει και κανένας. Στο τρίτο πρόγραμμα ιστορική περίοδος όπου ήταν διευθυντής, στο τρίτο πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας, το 1989 είχε ιδρύσει και την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ένας τεράστιος καλλιτέχνης με το κάπα κεφαλαίο, ένας σπουδαίος μουσικός συνθέτης, μια μουσική ιδιοφυΐα πραγματικά για την Ελλάδα. Και ένα από τα κορυφαία του έργα, μία από τις καλύτερες μελωδίες του, θα την θυμηθούμε τώρα σε αυτό το rework του Κωνσταντίνου Κωνσταρά. Όταν έρχονται τα σύννεφα.

στιγμές τον οριμαγδό της κακοφωνίας, της παρακμής και στη μουσική. Ακούς αυτή τη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη και ισιώνει και το μέσα σου και το έξω σου και έρχεσαι μια χαρά στα ίσια σου που λέμε. Για να είστε εδώ μαζί μας, συντονίζεστε στους 92 των FM και μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας αυτή τη στιγμή, να βρίσκεσαι στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τον τρόπο ή μάλλον τους τρόπους. Αρχικά μπαίνετε από τον υπολογιστή σας στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone, smart TV, smart speakers κτλ., υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social, αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Περιμένουμε να στείλετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

δύο υπέροχες νέες φωνές από τη Μεγάλη Βρετανία. Η Ολίβια Ντίν ήδη έχει ξεχωρίσει και έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Φέτος βραβεύτηκε ακόμη και με Grammy. Και η Σκένα Σπάιρο, που τώρα ξεκινάει την καριέρα της, έχει κάνει το ντεμπούτο άλμπουμ της. Το συγκεκριμένο κομμάτι λέγεται Material Lover. Και πριν η Ολίβια Ντίν με το It Isn't Perfect But It Might Be. Ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουν εκτός από την υπέροχη φωνή και οι δύο είναι ότι και τα δύο κομμάτια υπάρχουν σε soundtrack κινηματογραφικών ταινιών. Της Olivia Dean στην πιο πρόσφατη ταινία Bridget Jones, το κομμάτι που ακούσαμε μόλις τώρα από την Sienna Spyro στο Devil Wears Prada 2. Σήμερα είπαμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Είναι λογικό, όπως καταλαβαίνετε, να έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η άνεμη είναι πάρα πολύ σημαντικό συστατικό για τον πλανήτη που ζούμε. Η πρωτοβουλία για την ημέρα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αιωλικής Ενέργειας και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιωλικής Ενέργειας. Στην Ελλάδα είναι γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας. Μάλιστα το 19% της ηλεκτρικής ζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύφθηκε από τον άνεμο το 2025, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε ετήσιο ρεκόρ νέων χερσαίων αιωλικών πάρκων και η ευρωπαϊκή αιωλική ισχύ έφτασε στα 304 γιγαβάτ. Οι νέες εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων στην Ευρώπη έφτασαν τα 19,1 γιγαβάτ, αριθμός που αντανακλά τη σταθερή ενίσχυση του κλάδου. Από τη μία είναι αυτό, από την άλλη όμως έχουμε πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, τα έχουμε πει αρκετές φορές, αντιδράσεις και σωστές αντιδράσεις από τις κοινωνίες με όλη αυτή την αποψήλωση των δασών και τη δημιουργία αιωλικών πάρκων παντού, ανεμογεννήτριες παντού. Βλέπεις, περνάς ας πούμε και στη δική μας περιοχή, ειδικά που γίνεται χαμός ας πούμε, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, τα αιωλικά έχουν ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια και πλέον δεν βλέπεις δέντρα και βλέπεις ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις για όλα αυτά. Το θέμα είναι βέβαια ότι συνεχίζεται η άνθηση όλης αυτής της ιστορίας και δεν ξέρω πού τέλος πάντων θα μας βγάλει και όλο αυτό γενικότερα. Πάντως, η άνεμη, πέρα από την αιωλική ενέργεια και την βοήθειά τους σε αυτό, είναι ένα συστατικό, χαρακτηριστικό, πολύ σημαντικό για τον πλανήτη που ζούμε, αν και αρκετές φορές δημιουργούν και πολλά ζητήματα και προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε τις μεταδόσεις του Εν Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τους Λατέραντιβ, δηλαδή τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον One Man Show Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ την αγαπημένη μας Εύα Θεοτοκάτω. Αυτές είναι οι μεταδόσεις καθημερινά από τον Εν Λευκό. Joy Crooks, Fit Don't Fail Me Now, μέχρι το break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία.

0: στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λίκελη, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

κάπως έτσι, Around the Sun, Poolside. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι, 10 και 42 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 15 Ιουνίου, με ζέστη σήμερα και γενικότερα αυτή την εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα έτσι ξεκίνησε και έτσι θα συνεχιστεί. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site cdfm92.gr. Εντάξει, η είδηση της ημέρας είναι αυτό που επιτέλους επιτεύχθηκε μετά από τόσες παλινοδίες, τόσα ήξεις αφήξεις, τόσα που ζήσαμε με τόσο καιρό, που μας έλεγαν και αυτή τη συμφωνία ότι πόσο καιρό πια, ότι θα γίνει, ότι γίνεται, να έγινε, να θα γίνει, να επετεύχθη τελικά. Ήδη υπάρχουν λεπτομέρειες και πληροφορίες, έχουν γραφτεί ας πούμε παντού. Η ανακοίνωση υποστήριξε συμφωνία πυροδότηση και πτώση των τιμών του πετρελαίου που είχαν σημειώσει άλμα αφότου είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στα τέλη του Φλεβάρη και έκλεισε και το περίφημο στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 1/5 των υδρογόνων ανθράκων που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η συμφωνία των δύο κυβερνήσεων προβλέπει το άμεσο τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα διάφορα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπως δήλωσε από την πλευρά του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γκάρι Μπαμπάντι. Θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών εν ώψη της σύναψης οριστικής συμφωνίας. Έκανε λόγο για 4 θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι: την άρση όλων των κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είτε πρόκειται για μονομερείς, πρωτογενείς ή δευτερογενείς, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυθούν. Η τελετή, μάλιστα, που θα γίνει για την υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στη Γενέβη την Παρασκευή που μας έρχεται, όπως ενημέρωσε και ο Πακιστανός Πρωθυπουργός ο κ. Σαρίφ. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος ο Τζέι Ντι Βάνς γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να είναι παρόν, συμπληρώνοντας ότι είναι πιθανή η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα για το τι ακριβώς ισχύει για τα περίφημα στενά του Ορμούζ, όπου θα ανοίξουν ξανά αφού υπογραφεί συμφωνία ειρήνης, μοιάζοντας να αντιφάσκει με πρώτερη ανακοίνωσή του ο Τραμπ, που αναφερόταν στο άμεσο άνοιγμα αυτής της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας. Με το άνοιγμα του στενού, μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή, ώστε να δοθεί χρόνος για την άρση των ναρκών, το πετρέλαιο θα ρέει ξανά και στις δύο πλευρές για την περιοχή και τον κόσμο ολόκληρο. Πάντως, είναι εμφανέστατο αυτό το ότι και οι δύο προσπαθούν να το περάσουν σαν νίκη για εσωτερική κατανάλωση, είτε οι Αμερικανοί είτε οι Ιρανοί. Θα δούμε, γιατί είναι διάφορα, ας πούμε, τα οποία έχουν προκύψει τώρα ερωτήματα και είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα που θα καθορίσουν και το μέλλον της Μέσης Ανατολής, όσο και την πολιτική κληρονομιά του Τραμπ. Θα τα δούμε αυτά γενικότερα εν καιρό. Θα κριθούν όλα στην πράξη, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά. Ήδη γίνεται λόγος για ήττα των πολιτικών και των στρατηγικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και του Νετανιάχου, που έβαλε στο χορό και τον Τραμπ σε όλη αυτή την ιστορία με το Ιράν αλλά και το Λίβανο. Είναι πολλά τα θέματα, πολλά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, θα αναλυθούν, όπως καταλαβαίνετε. Επιτέλους υπάρχει αυτή η συμφωνία. Αυτό είναι το καλό. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε την αποκλιμάκωση σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνέπειες τις οικονομικές, που τις είδαμε πάρα πολύ να υπάρχουν τους τελευταίους μήνες παντού. Στην Ελλάδα δε, όπου ούτως ή άλλως έχουμε και όλο αυτό το χάλι με την ακρίβεια, με τα καρτέλ, με την απληστία και όλα αυτά, έγινε ακόμη πιο έντονο όλο αυτό και στη βενζίνη και στα καύσιμα και στις τιμές των σούπερ μάρκετ και παντού. Θα υπάρξει κάποια αλλαγή τώρα που θα έχουμε την συμφωνία? Εσείς τι λέτε, θα γίνει ή όλα αυτά που ανέβηκαν, όσο ανέβηκαν, δεν πρόκειται να ξανακατέβουν?

Serge Gainsbourg, ένα κλάσι καλοκαιρινό και ένα τρίπτυχο που σας το ευχόμαστε για το φετινό καλοκαίρι, Sea, Sex and Sun. Υπάρχει μέρα πραγματικά που να μην έχει σκάσει κάποιο σκάνδαλο? Δηλαδή είναι μια ρητορική και ρητορική, εντάξει, εντός εισαγωγικών, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει αυτό, ειδικά την επταετία που έχουμε κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, έχει κρατήσει κανένας λογαριασμό πραγματικά για όλα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί? Και το πιο ωραίο, ξέρετε ποιο είναι βέβαια, έτσι, ότι αυτά που αποκαλύπτονται είναι το 1% όλων των υπολείπων, που όλο, σε όλο το φαγοπότι που έχει γίνει, ας πούμε, με το χρήμα το δικό μας, το χρήμα των φορολογουμένων, που λέμε, ας πούμε, ότι δεν τα βγάζουμε πέρα, η ακρίβεια, όλα αυτά και τα λοιπά, και τα χρήματα τα δικά μας από τους φόρους δικούς μας, που πάνε, βλέπετε τι γίνεται, το φαγοπότι το μεγάλο, το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Τι να θυμηθούμε, είχαμε τόσο καιρό, λέγαμε για το... τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φανταστείτε πόσα ζητήματα ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να υπάρχουν γενικά, τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται χαμός με τις πολεοδομίες. Στην ουσία πάντα ήταν ένας αμαρτωλός οργανισμός οι πολεοδομίες, εδώ και δεκαετίες, αλλά όλα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί τον τελευταίο καιρό με το περίφημο βαθύ κράτος, που υποτίθεται ότι πολεμάει η κυβέρνηση, εδώ γελάμε βέβαια, αποδεικνύεται πιο ζωντανό από ποτέ, με τα γαλάζια στελέχη, τους οικογενειών που φτάνουν μέχρι και στο, να είναι σε σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που να βρίσκονται μέσα σε όλο το μέλι εκεί που έχουν πέσει, έχουν κάνει βουτιά, όχι απλά έχουν πέσει, και όλους τους παρατρεχάμενους γύρω γύρω να πλουτίζουν και να κάνουν ένα σωρό απατεωνιές. Πραγματικά υπάρχει δηλαδή μέρα που να μην υπάρχει κάποιος από όλους αυτούς να εμπλέκεται σε μια δικογραφία? Η Νέα Δικογραφία, όπως είναι στην ουσία το καινούργιο όνομα του συγκεκριμένου κόμματος, το οποίο το έχουμε εκεί και μας κυβερνά όλα αυτά τα χρόνια. Και θα πάμε και σε εκλογές, πότε θα πάμε, με όλο αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό, με τα νέα κόμματα και με όλα αυτά που έχουν βγει, και χαμός γίνεται, όλοι περιμένουν μια αλλαγή. Πώς θα έρθει η αλλαγή όμως, όταν οι ίδιοι δεν θα... εμείς πρέπει να την ξεκινήσουμε την αλλαγή? Πολλά τα ερωτήματα μαζεμένα τώρα εδώ πέρα. Και βέβαια, γενικότερα βλέπεις τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, το ότι έχουμε κάποιον ο οποίος είναι τρισεκατομμυριούχος, δηλαδή έχουμε ανάγκη τρισεκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους. Έχουμε φτάσει σε καταστάσεις φεουδαρχίας πια, και να είναι ένας φασίστας και μισός. Και μάλιστα φάνηκε αυτό και από τις ιστορίες που είχαμε στο Belfast, ο οποίος αυτός υποκίνησε όλη την ιστορία με τα πογκρόμ εναντίον των μεταναστών. Αυτός λοιπόν, ο φασίστας και μισός, είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, ο περίφημος κύριος Elon Musk, ο οποίος τι πρωτότυπο, ενώ είναι πρότυπο, ας πούμε, και παράδειγμα αυτοδημιούργητου ανθρώπου, η εκρηκτική ανάπτυξη όμως της περίφημης Tesla και της SpaceX δεν θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί χωρίς τις πλάτες των Αμερικανών φορολογουμένων. Που καταλήγουμε πάλι στους φορολογουμένους, είτε πρόκειται για τους Έλληνες είτε για τους Αμερικανούς. Αν δεν έπαιρνε λοιπόν όλα αυτά τα συμβόλαια από την κυβέρνηση, από τον Τραμπ, και τους υπολείπους, όχι ότι έπαιρνε μόνο από τον Τραμπ, και από τους άλλους, από τους δημοκρατικούς, θα έφτανε αυτός να είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος? Λοιπόν, αυτά είναι τα πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν, και μ' αρέσει που κάποιοι, και είναι αρκετοί αυτοί, πανηγυρίζουν κιόλας, επειδή είναι ο Μάσκ και ο ένας και ο άλλος. Δηλαδή, πόσο γελίος πρέπει να είσαι για να πανηγυρίζεις ότι ο Μάσκ, ας πούμε, είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, ή όλοι αυτοί θα σώσουν τον κόσμο, αυτοί θα σώσουν τον κόσμο, αυτοί. Δηλαδή, πόσο γελίος πρέπει να είσαι για να το νομίζεις αυτό?

η εκπληκτική Ray και ο Mark Ronson και το Suzanne. Ο Mark Ronson, ο οποίος έχει πεθερά. Fun fact τώρα και gossip. Έχει πεθερά τη Meryl Streep, γιατί είναι η σύντροφός του, η Grace Gummer, είναι η κόρη της Meryl Streep, η οποία μάλιστα μοιάζει πάρα πολύ με τα νεανικά χρόνια της Meryl Streep. Grace Gummer, η οποία είναι και αυτή ηθοποιός, και μάλιστα πρόσφατα την είδαμε σε αυτή την υπέροχη τηλεοπτική σειρά, το Love Story, που είχε να κάνει με τον, με την ιστορία αγάπης του JF Kennedy με την Κάρολιν Μπεσέτ. Έπαιζε στη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, αφού πούμε ότι σήμερα είναι το τελευταίο κουδούνι για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Καλές διακοπές στα παιδάκια, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, ενώ έχουμε και τέλος εξετάσεων στα γυμνάσια και των πανελληνίων για τα ΕΠΑΛ. Τελείωσε και αυτή η περίοδος, λοιπόν, η μαθητική, η εκπαιδευτική κτλ. Καλές διακοπές τώρα. Η Amy Winehouse με το classic The Girl from Ipanema μας πάει μέχρι το break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Con FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
6: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
7: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
8: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
9: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

Αυτό πραγματικά είναι ένα υπέροχο mashup. Πώς μπλέκει η τρομερή μουσική του Sebastian Tellier, το Larry Tournel, με την φωνή της Billie Holiday. Sebastian Tellier θα μας έρθει την επόμενη Δευτέρα, είναι σε αυτό το υπέροχο live με τον Ζαν Μισελ Ζαρ στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Αυτό θα είναι ένα τα πιο ωραία καλοκαιρινά event που θα γίνουν σε συνεργασία με το Release Athens. Να που ξεκινήσαμε με τη δεύτερη μας ώρα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, ζέστη, πάνω από τους 32 βαθμούς στο θερμόμετρο το μεσημέρι. Γενικότερα θα είναι μια ζεστή εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε. Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε on demand στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας από εκεί. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη γνωστή διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Μέσα από αυτό το υπέροχο mashup ακούσαμε και θυμηθήκαμε την εκπληκτική φωνή της Billie Holiday, μια άλλη σπουδαία φωνή της jazz, από τις πιο σπουδαίες, μνημονεύεται σήμερα. Μιλάμε για την Ella Fitzgerald, την βασίλισσα της jazz, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1996, ήταν 79 ετών. Η Ella Fitzgerald ήταν σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Την είχαν αποκαλέσει πρώτη κυρία του τραγουδιού και βασίλισσα της jazz. Είχε γεννηθεί το 1917. Από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την τέχνη της μουσικής, με το τραγούδι, και έκανε τεράστια καριέρα. Συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ονόματα της jazz, με τον Louis Armstrong. Υπήρξαν οι καλύτεροι εκπρόσωποι της φωνητικής τεχνικής, με την οποία ο τραγουδιστής με τη φωνή του μιμείται τα όργανα, όπως η τρομπέτα. Από τα 50s μέχρι και τα 60s ηχογράφησε τεράστιες επιτυχίες. Μάλιστα τα τραγούδια της διασώζονται σε λίστες που έχουν να κάνουν με τα καλύτερα στην αμερικανική δισκογραφία. Έχει συνεργαστεί με τους πάντες σε ό,τι αφορά την τεράστια μουσική της καριέρα και σε ό,τι αφορά την jazz μουσική, από τον Cole Porter μέχρι τον George Gershwin, τον Duke Ellington, τον Irving Berlin και τον Johnny Mercer, και φυσικά, όπως είπαμε, τον Louis Armstrong, μια τεράστια προσωπικότητα για το χώρο της jazz. Η φωνή της μπλέκει υπέροχα σε αυτό το υπέροχο remix της Maya Jane Coles, Blue Skies.

η μοναδική φωνή της Ella Fitzgerald, Blue Skies, αυτό το υπέροχο remix της Maya Jane Coles, 17 λεπτάκια μετά τις 11. Είχαμε τον τελικό, ας πούμε, για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, το μάτς αυτό που κέρδισε τελικά ο Ολυμπιακός, όμως είχαμε ένα σωρό παρατράγωδα που συνέβησαν όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δείχνουν για μία ακόμη φορά το χάλι που επικρατεί στον ελληνικό αθλητισμό, όχι από τους αθλητές όμως τις περισσότερες φορές, γιατί είδαμε και το γνωστό περιστατικό με την ανταλλαγή με το ξύλο που έπεσε ανάμεσα στους δύο παίχτες. Τις περισσότερες φορές λοιπόν δεν έχουμε τέτοια πράγματα από τους αθλητές. Έχουμε όμως ένα σωρό πράγματα τα οποία συμβαίνουν από τους παράγοντες, προέδρους κτλ. Θα δανειστώ ένα post που έχει γράψει ο Παναγιώτης Μαρκεζίνης στα social, στο Facebook συγκεκριμένα, όπου νομίζω ότι τα λέει όλα. Γράφει χαρακτηριστικά: αμόρφωτοι, μορφωμένοι, αλαζόνες και πολλές φορές φασίστες γόνοι που έχουν άπειρη εξουσία και ψάχνουν την αποδοχή που δεν βρήκαν στα ναρκωτικά και στην πολυτέλεια. Αμόρφωτα μορφωμένα ερπετά γύρω ή κάτω του συνήθως του χιλιάρικου, άντε δύο, που ψάχνουν καταξίωση που δεν μπορούν να βρουν αλλιώς σε αυτή την ανώμαλη αγορά. Αμόρφωτοι μορφωμένοι παίχτες, παράγοντες που φοβούνται να μιλήσουν ή να αστευτούν γιατί είναι Ελλάδα εδώ ή παίρνει τόσα εκατομμύρια, ας μην μιλάει καλύτερα. Κάποιοι γίνονται μέρος του προβλήματος και πουλάνε οπαδηλίκη, κάποιοι φεύγουν και ηρεμεί η ψυχή τους. Και τέλος εμείς, αμόρφωτοι, μορφωμένοι, οπαδοί, χωρίς κανένα μέλλον ή έστω όνειρα, με μοναδική διέξοδο την ομάδα του καθενός. Αυτό μας ξυπνάει λίγο γιατί ξύνει τα ένστικτά μας. Τι να μας ξυπνάει όμως, αφού το ταβάνι μας είναι να γίνουμε κι εμείς ερπετά του διχίλιαρου. Έχει άδικο? Δεν νομίζω.

Something About a Woman, Thomas Reft μαζί με τον Teddy Swims και λίγο πριν η Celeste και το Stop This Flame. Έχουμε και αυτή την συγκλονιστική είδηση από την Γκόνιτσα με τους 4 ηλικιωμένους που έμεναν σε ένα κοντέινερ και κάηκαν ζωντανοί. Πραγματικά είναι από αυτές τις ειδήσεις που διαβάζεις, ας πούμε, και λες έχουμε αποτύχει πλήρως, ας πούμε, ότι όποιες και αν ήταν οι συνθήκες ή ό,τι και αν έκαναν οι ίδιοι, πώς αφήνουμε, ας πούμε, να συμβαίνουν τέτοια πράγματα με τους ηλικιωμένους. Και μάλιστα την ημέρα σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων, που προσπαθεί τέλος πάντων να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, από τους ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους, συνοδοί, σύντροφοι, σύζυγοι, μέλη της οικογένειας. Και τα τελευταία χρόνια πόσα περιστατικά έχουμε δει και για τους περίφημους αυτούς οίκους που πάνε τους ανθρώπους εκεί και, και πραγματικά αποκαλύπτεται μετά ότι είναι πραγματικά κολαστήρια. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παραμέληση και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι τραυματισμοί, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, πλημελής εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, ασυνείδηση στην αισθηματική συμπεριφορά, ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Ακόμη και όλες αυτές οι απατιωνίες που γίνονται εναντίον αυτών των ανθρώπων που είναι οι μοναδικοί που δεν φταίνε σε όλη αυτή τη συνθήκη γενικότερα που ζούμε και τις συνθήκες που ζούμε. Σήμερα επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, το ακριβώς αντίθετο εδώ τώρα θα πάμε, γιατί υπάρχει και το μεγάλο θέμα το δημογραφικό που λέμε στην Ελλάδα. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης. Το 85% από τα ζευγάρια αυτά δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό μικρότερο από το 42% θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Έτσι λοιπόν, από όλα τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, μόνο το 6% έχουν την ιατρική βοήθεια που απαιτείται. Εδώ μπορεί κανείς να παραθέσει πολλά και στη διάφορα στοιχεία και για όλο τον κόσμο και για την Ελλάδα. Όμως θα πω δύο πράγματα έτσι και από την προσωπική εμπειρία που έχω, ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα καμία βοήθεια στους γονείς που θέλουν να αποκτήσουν παιδί και για κάποιο λόγο δεν μπορούν. Καμία μα καμία βοήθεια. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει από μόνος του. Τα οικονομικά είναι δυσβάσταχτα για να μπεις σε αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, καμία βοήθεια και το μόνο, η μόνιμη εποδός από όλους, είτε από την κυβέρνηση είτε από διάφορους, ας πούμε, που ακούμε, είναι να παντρεύεστε και να κάνετε παιδιά. Πώς να γίνει αυτό από τη στιγμή που δεν υπάρχει βοήθεια καμία μα καμία, για να μην μπούμε τώρα για τους ήδη γονείς που έχουν παιδιά, όχι ένα και δύο και τρία, για το πώς θα βγάζουν πέρα. Και τους μάρανε μάλλον κάποιους το αγέννητο παιδί. Για τα γεννημένα παιδιά που δεν μπορούν να έχουν τη ζωή που θα έπρεπε να έχουν, ούτε καν τους νοιάζει φυσικά, για να μην πάμε μετά για να πούμε και διάφορα για την παιδική εκμετάλλευση, τη βία και όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και αυτά είναι σοβαρά ζητήματα και σοβαρά θέματα, τα οποία όμως έτσι τα περνάμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και σαν να συμβαίνουν σε κάποιους άλλους. Και μετά καθόμαστε και λέμε και βγάζουμε λογίδρια για το δημογραφικό, για όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούμε, ξέρετε, από τα στόματα ποιών. Ο Τζακ Σαβορέτη, σούπερ συνεργασία με τον Νάιλ Ρότζερς, αυτό είναι το Who's Hurting Who. Μας πάει στο break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λίκελη, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς.

0: 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

Οι θρυλικοί Velvet Underground, παρότι ασχολούνται με όλα τα στοιχεία της φύσης, ο τίτλος είναι Who Loves the Sun. Ο Lou Reed, ο John Cale και όλα τα υπόλοιπα μέλη της θρυλικής μπάντας, αυτό το υπέροχο classic καλοκαιρινό κομμάτι. Ξεκινήσαμε την τελευταία μας ενότητα για σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, με ζέστη, το θερμόμετρο πάνω από τους 32 βαθμούς.

0: σήμερα πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cityfm92.gr.
1: 10 με 12 το πρωί πάνω σκαρβούνι live στον CityFM 92.

Δεν ξέρω αν τα πρωινά της Δευτέρας ειδικά είναι βελούδινα. Some Velvet Morning, Primal Scream και Kate Moss φυσικά. Εμείς είμαστε με αυτές τις ομάδες, τις πρωτάρες που έχουν πάει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που είναι ας πούμε πολύ διαφορετικό, με πολύ περισσότερες ομάδες, με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, με ένα σωρό τεχνολογικές τέλος πάντων αλλαγές, με τις κάμερες που φοράει την κάμερα που φοράει ο διαιτητής ας πούμε, και βλέπουμε και real time τα πράγματα μέσα στο γήπεδο, με την μπάλα την έξυπνη και με ένα σωρό άλλα πράγματα. Είμαστε όμως με αυτές τις ομάδες, είμαστε με το Κουρασάο. Οι Γερμανοί δεν τράπηκαν δηλαδή να πάνε να βάλουν, δηλαδή εντάξει, πήγατε, μπήκατε μέσα, κερδίσατε 1, 2, 3, 4 γκολ, 7, 1 ας πούμε, τουλάχιστον βάλανε τον γκολ της τιμής. Είμαστε με αυτές τις ομάδες, τις μικρές που πήγαν για πρώτη φορά, ή με τις άλλες ομάδες που είναι ας πούμε που έχουν όνειρα και θέλουν κάποια στιγμή να διακριθούν. Είδαμε κάποιες ήδη επιτυχίες εναντίον κρατεών ομάδων ας πούμε, το Κατάρ, το Μαρόκο. Το Μαρόκο δεν είναι μικρή ομάδα, απλά το λέμε τώρα σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα με τους Βραζιλιάνους. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα οποία έχουν συμβεί ήδη στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, κάθε μέρα τώρα για πολύ καιρό τα παιχνίδια που προβάλλονται από την κρατική τηλεόραση. Σήμερα για τον πέμπτο όμιλο και τον έκτο όμιλο, τον έβδομο και τον όγδο, έχουμε συγκεκριμένα τα παιχνίδια. Ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός, μάλλον έγινε αυτό το μάτς ξημερώματα, ήταν το αποτέλεσμα 1-0, Σουηδία την Ισία 5-1, και τα παιχνίδια που θα γίνουν στις 7 ώρα Ελλάδος και στις 10 ώρα Ελλάδος είναι Ισπανία πράσινο ακροτήριο, εννοείται ότι είμαστε με το πράσινο ακροτήρι, και Βέλγιο Αίγυπτος. Αυτά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που έχει ξεκινήσει. Από τη μία είναι η λάμψη μέσα στα γήπεδα, αν και υπάρχει θέμα και με τα εισιτήρια και δεν γεμίζουν τα γήπεδα και ένα σωρό πράγματα τέτοια, μέχρι τις τελετές έναρξης που είχαμε και στις τρεις χώρες που διοργανώνουν το Μουντιάλ. Μην ξεχνάμε όμως και διάφορα πράγματα που υπάρχουν, κοινωνικά ζητήματα, από αυτά που είδαμε στην αρχή με τις βίζες και με τον εξοικιστικό έλεγχο που υπήρχαν και διάφορα ρατσιστικού τύπου γεγονότα τα οποία συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι τις διαδηλώσεις που γίνονται στο Μεξικό και μέχρι διάφορα άλλα πράγματα που συμβαίνουν παράπλευρα, ας το πούμε έτσι, από τη μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση. Just Like June, ένα τραγούδι για το μήνα που διανύουμε, από Virvelwind.

ο υπέροχος κύριος Quantic, που έχει πάρει όλα αυτά τα κλασικά λατινοαμερικάνικα κομμάτια και τα έχει δώσει έτσι, τους έχει δώσει μια φρεσκάδα και τα έχει ξαναφέρει στο προσκήνιο εδώ και αρκετά χρόνια. Onda Tropica, Cumbia Especial, μόλις το ακούσαμε στον αέρα του CTFM. Και πάμε για να κλείσουμε σιγά σιγά τη σημερινή μας εκπομπή. Πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, όσους συμμετείχαν, στους εθελοντές, σε όλους όσους ήταν μέρος της γιορτής. Ήταν η πέμπτη έκδοση για το Town by the River Festival που έγινε το τετραήμερο που μας πέρασε, τριήμερο για την ακρίβεια, γιατί λόγω του καιρού η Παρασκευή ακυρώθηκε η μέρα των εκδηλώσεων. Συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, αθλητικές δράσεις, δραστηριότητες, ευεξίες, αστρονομία, τεχνολογία, βιβλίο, γεύσεις, παιδικές δράσεις, εθελοντισμός και πάρα πολλές άλλες παράλληλες εκδηλώσεις που έγιναν όλες αυτές τις ημέρες για το φεστιβάλ. Χορηγός επικοινωνίας ήταν ο CTFM. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι στους διοργανωτές και σε όσους συμμετείχαν, επαναλαμβάνω, στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο έχει γίνει θεσμός πια για την πόλη της Λιβαδιάς. Περιμένουμε το επόμενο έκτο, το επόμενο καλοκαίρι. Μεταδόση στο Ελευκό το απόγευμα από τις 6. Όλα τα βρίσκεται μέσα από το site του σταθμού ctfm92.gr. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10 θα είμαστε ξανά εδώ. Θα κλείσουμε με αυτό εδώ, Zen Vat, L'Esperanza. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό κομμάτι από τον μέτρ του ηλεκτρονικού ήχου, Σβεν Βάτ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας
5: 2261-087-660.
6: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
7: No, está demasiado mal.
8: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
9: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι, πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: Sarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
4: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
9: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: City.
11: Il fantasma della delusione. Sicura.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-773737.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
6: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

If you want a lover, I'll do anything you ask me.

If you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
4: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
3: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
4: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
3: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
6: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
9: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sweat την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτηριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

0: Summer in the City. CTFM 92.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Come FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
9: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
8: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
9: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
8: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
9: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: City.
1: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: City. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
0: City FM 92. Waves of music. Waves of music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Το Γκαζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λίκελη, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
8: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Shred την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Con FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

hands up high, my love, I'll see.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time. Hot town, summer in the city.

0: City. 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.

0: Sarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: City FM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
7: Μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα public ή στο public.gr.
8: Ναϊκά, Σαββατοδόν.

0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ενλευκόμενη κόνσερτ. Ειρήνη Σκυλακάκη.
5: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους. Βάζω και τα sound.
6: Ναι, της σειράς, το Me Joe που ήταν στο Netflix.
5: Νομίζω ότι με αυτό το άλμπουμ κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
6: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου. Οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
5: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
6: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος. Δηλαδή παίζει στα δύο.

0: Ενλευκόμενη Concerts. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Ενλευκόμενη Concert στο site, στο app και στο YouTube του Ενλευκό 87,7. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. 4 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό 87 και 7. Εύχομαι να είστε καλά. Ένα Σαββατοκύριακο που είχε διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να μας απασχολήσουν, μπορεί και όχι, μπορεί να σας απασχόλησαν, μπορεί και όχι. Είχαμε τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όλων των παρελκόμενων εκεί που θα τα συζητήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και αθλητισμό στο Μουντιάλ, είναι και άλλα πράγματα. Είχαμε κάποιες πολύ ωραίες, όμορφες και αστείες εικόνες από εκεί. Είχαμε το Pride το Σαββατοκύριακο, την παρέλαση του Pride. Είχαμε και αυτό τον. Το θέατρο του παραλόγου που ζήσαμε με το event του UFC στα γρασίδια του Λευκού Οίκου, εάν δεν έχετε δει κάποιες εικόνες, ίσως έχετε επιτρέψει λιγότερη παράνοια στη ζωή σας. Θα τα συζητήσουμε για αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα για τις πρώτες έτσι μουντιαλικές εκπομπές με τις μουσικές που ακούσαμε το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο και την Κυριακή. Μια πρώτη καλησπέρα από μένα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Τι έχω πάθει σήμερα, δεν μπορώ να πατήσω το κουμπί. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 6, λευκό 87 και μετά. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν πήρατε πρέφα αυτό το γεγονός, θα σας ενημερώσω λοιπόν. Ενδεχομένως μπορεί να ξέρετε, να το έχετε ακούσει. Αν όχι, θα σας ενημερώσω και γι' αυτό. Υπάρχει αυτό ο οργανισμός μεικτών πολεμικών τεχνών, το UFC ασφαλώς, που η κεφαλή του εν λόγω οργανισμού είναι ο κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντέινα Γουάιτ, που εδώ και κάποιο καιρό είχαν αποφασίσει να κάνουν ένα μεγάλο event με κλωτσομπούνι, όπως είναι και τεχνική ορολογία, στα γρασίδια του Λευκού Οίκου. Πολλές οι αντιδράσεις ασφαλώς, όπως καταλαβαίνετε, για πολλούς δεν είναι και το κατάλληλο μέρος για να στήσεις ένα φεστιβάλ κλωτσομπουνίου, αλλά ψηλά γράμματα αυτά για την εποχή Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, πέρα από την το σουρεαλισμό του να βλέπεις, ας πούμε, τους αθλητές να πιάνονται χέρι-χέρι με παιδάκια και να κατεβαίνουν τα σκαλιά του Λευκού Οίκου, όλα αυτά τα ωραία. Είχαμε και αυτό το κάπως άβολο, κάπως κακόγουστο, κάπως απαράδεκτο σκηνικό που έχει κάνει το γύρο του κόσμου, περισσότερο από κάθε αγώνα που έγινε εκεί. Ένας αθλητής, ο οποίος μετά την νίκη του μέσα στο οκτάγωνο πήρε το μικρόφωνο και, εν πάση περιπτώσει, θεώρησε σωστό εκεί στο γρασίδι του Λευκού Οίκου να πει ότι η γυναίκα του Μπαράκ Ομπάμα, Μισελ Ομπάμα, είναι άντρας. Και βέβαια να υπάρχουν εκεί γέλοντες κτλ. Ο Τζο Ρόγκαν εκεί, διάφορα τέτοια πράγματα. Και όλα αυτά να θεωρούνται ότι είναι ένα ok σκηνικό για το 2026. Να υπάρχει ένα σύμβολο, ας πούμε, της εξουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρου του πλανήτη, το που τα λέμε, λόγω του Λευκού Οίκου, και στο γρασίδι αυτού του κέντρου εξουσίας να ακούγονται τέτοιες προοδευτικές, θα λέγαμε, θέσεις το 2026. Και πού στα κόμματα, θα πω εγώ.

17 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Μας έρχονται πάντως πολύ ωραίες εικόνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Μέξικο και στον Καναδά. Εκεί που έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από καταπληκτικές εικόνες με τους νοτιοκορεάτες να βρίσκονται στο Μέξικο και να υπάρχουν βίντεο και εικόνες με μια σύμπραξη λαών, θα λέγαμε. Δεν ξέρω πώς τα βρήκαν μεταξύ τους νοτιοκορεάτες με τους Μεξικάνους, αλλά έχουμε φοβερά βίντεο και εικόνες όπου υπάρχει ένας διαγωνισμός μαγουλοφιλήματος, ένας νοτιοκορεάτης ανάμεσα σε δεκάδες Μεξικάνους και Μεξικάνες, ένας νοτιοκορεάτης δημοσιογράφος να κάνει την ανταπόκρισή του και να δέχεται επίθεση αγάπης από Μεξικάνες. Πολύ ωραίες στιγμές. Είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα υπολογίσει, η αλήθεια είναι. Μετά το επόμενο level που μπορεί κάποιος να πει κάτι είναι η φιλική εισβολή των Σκοτσέζων στα Αμερικάνικα εδάφη, εκεί που η Γκάιντα πάει σύννεφο και οι Αμερικάνοι δεν το περίμεναν, αλλά δεν λένε και όχι. Σκηνές που ξεπερνάνε κατά πολύ την όποια αγάπη μπορεί κάποιος να έχει στο άθλημα του ποδοσφαίρου και μένουν σε κάτι που σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο καλά, έστω και αν δεν έχει σχέση με αυτό, κάπως έτσι.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ. Θα παραγγείλουμε.
9: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
10: CTFM 92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM 92.gr.
11: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
12: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
11: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
13: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
14: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
13: Χρυσόραμα. Moments in time.
15: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Χώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές. Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.

0: και παιδί τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
2: Δεν είναι λίγες φορές που η αναζήτηση του έρωτα μπορεί να καταλήξει σε κανονικό ναυάγιο. Μάνος.
3: Ναι.
2: Tinder.
3: Ναι.
2: Match με μια όμορφη κοπέλα. Αγαπούσε και εκείνη το Θανάση Παπακοσταντίνου. Δεν έχει βρεθεί το σημείο τομής.
3: Ανδρομέδα.
2: Δυστυχώς όμως η Μαρία ήταν μεταλλαγμένη. Του είπε και το αδιανόητο ότι ο καπιταλισμός είναι καλό πράγμα και ότι είναι αναγκαίος για την επιτυχία των κοινωνιών.
3: Έλα, έλα.
2: Μην βάζετε ποτέ τον καπιταλισμό ανάμεσά σας. Μείνετε στο Θανάση που από ό,τι φαίνεται είναι.
1: Alternative.
2: Παναγιώτης Μένεγος.
4: Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

Πόσα τόσα 37 λεπτά μετά τις 6 είναι λευκό 87 και 7. Σε περίπτωση που νομίζετε ότι ζείτε σε μια μόνιμη μέρα της μαρμότας όπως νιώθω εγώ, να σας πω ότι πάλι τελειώσαμε εκεί με το Ιράν. Τελειώσαμε. Είδα ένα ρεπορτάζ ενός Αμερικάνου δημοσιογράφου των New York Times, ο οποίος είπε ότι βρισκόμαστε στην 39η αναγγελία συμφωνίας ειρηνευτικού σχεδίου. Να τις χιλιάσουν, όχι, ελπίζω, αλλά είμαστε στη νούμερο 39. Για να δούμε, θα κολλήσει αυτή. Αγωνία.

44 λεπτά μετά τις 6, εν λευκό 87 και 7. Παρέα μας, στην παρέα μας είναι το The Fiber, το άφθονο απλό και προς το ίντερνετ, με ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα μόνο, και πολλά περισσότερα για το The Fiber στο the.gr, κάθετος Fiber. Την ίδια στιγμή μου στέλνει εδώ ένας φίλος από το Google Maps το Strait of Hormuz με ωράριο 9.30 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Μια χαρά ώρες είναι αυτές, γιατί δεν κατάλαβα. Τα έχουν βρει μια χαρά. Τιμέ λογικέ.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον για κοπές θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Εν Λευκό, εν Πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Crondino. 29 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Ενλευκό app, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Crondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι ρομαντισμός.
15: City on Web.
16: CityFM92.gr.

0: City. Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
0: City FM 92. Waves of music. Waves of music.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
2: Powered by the E.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com. Discover great music.

Δύο λεπτά μετά τις 7, είναι λευκό 87 και 7. Τι έχει πάρει αυτή η φωνή μου πάλι, τι φωνή είναι αυτή, τι χαλίκι είναι αυτό, ανεφλόγου και αιτίας. Λοιπόν, μέσα σε όλα λοιπόν, όλες οι εικόνες που μας φτάνουν από το Μουντιάλ ήταν και αυτή η εικόνα των Σκοτσέζων. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε πώς μεταφέρονται οι Σκοτσέζοι για να υποστηρίξουν την εθνική τους ομάδα, είναι το λεγόμενο Tartan Army, έτσι λέγεται, ο στρατός φιλάθλων που ταξιδεύουν από τη Σκωτία οπουδήποτε παίζει η εθνική της ομάδα. Και έτσι λοιπόν έχουν μια μεγάλη απόβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο η Σκωτία να καταφέρει να πάει στο Μουντιάλ. Και κυκλοφόρησε μια φοβερή ιστορία όπου κάποιοι Σκοτσέζοι είχαν πιάσει ένα Airbnb, ένα σπίτι στο πλαίσιο του ταξιδιού τους για να δουν την εθνική τους ομάδα, και ο άνθρωπος που έμενε ακριβώς απέναντί τους ξυπνάει ένα πρωί εκεί στις 9 η ώρα, τι ώρα ξύπνησε ο Χριστιανός, 8-9 η ώρα, και άκουγε γκάιντες. Και βγαίνει στο μπαλκόνι του και ξεκινάει και καταγράφει τους Σκοτσέζους οι οποίοι έχουν βγει εκεί στο κυπάκι του σπιτιού που νοικιάζουν και παίζουν κανονικά την παραδοσιακή τη Σκοτσέζη και την γκάιντα και δίνουν πόνο, εν πάση περιπτώσει. Και μέσα σε ελάχιστες αναρτήσεις, γιατί συνεχίστηκε αυτό το παρεδώσιο με τα stories κτλ., το επόμενο βήμα είναι αγκαλιά ο Αμερικάνος με τους Σκοτσέζους εκεί να παίζουν, να του παίζουν τις γκάιντες, να τους μαγειρεύει αυτός λουκάνικα, μετά να πηγαίνουν μαζί στο γήπεδο και άλλα τέτοια όμορφα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν έχω έρθει τόσο κοντά ποτέ με κάποιον στον Άγιο Ελευθέριο που μου έπαιζε γκάιντα σε 9 το πρωί. Ίσως δεν έχουν έρθει ακόμα οι κατάλληλοι. Δεν ξέρω.

11 λεπτά μετά τις 7, εν λευκό 87 και 7. Παρέα συνέχεια με το ΔΕΗ Fiber, έτσι γιατί έχουμε πιάσει 15 Ιούνιου, έχουμε 10 μέρες για να ξεκινήσει η προβολή του The Bear, του τελευταίου κύκλου που κάνουμε τάματα στους Αγίους των streaming σειρών, εν πάση περιπτώσει, να έχει ένα καλό τέλος, να είναι καλή σεζόν, να μην έχουμε γκρίνιες τύπου δεν μ' άρεσε, δεν έκανε, δεν έρανε, τέλος πάντων. Και χρειαζόμαστε μια καλή σύνδεση. ΔΕΗ Fiber με ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Πολλά περισσότερα για το γρήγορο ίντερνετ και τη διαθεσιμότητα στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Συζητούσαμε ένα φίλο χθες σχετικά με το, με το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας, πώς ολοκληρώνεται μια σειρά. Τώρα είχαμε πρόσφατα πολλή συζήτηση για το τέλος του Euphoria, παλιότερα με το Game of Thrones, το The Boys πρόσφατα, και όσο περνάνε τα χρόνια συνειδητοποιώ ότι μπορεί κάποιος να πει ότι το γράψιμο των σενάριων έχει πέσει σε ποιότητα κτλ, κτλ, αλλά νομίζω ότι τελικά το κουσούρι το έχουμε εμείς και είναι κάπου ανάμεσα στην φυσική γκρίνια να έχουμε άποψη και να εκφράζουμε μια άποψη η οποία συνήθως τίνει προς το εγώ θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα ή το τέλος το σωστό θα ήταν αυτό, μιας και υπάρχει η δίωδο στον social media. Και το άλλο είναι λίγο η στενοχώρια όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς και ξέρεις ότι θα επιστρέψει, οπότε η φυσική σου τάση να γκρινιάζεις για τα πάντα ότι τελείωσε και δεν μου άρεσε το τέλος και τι έγινε με τους χαρακτήρες. Ευελπιστώ ότι το τέλος του The Bear να είναι λίγο πιο γλυκό από αυτό που μας έχει συνηθίσει, αν και δεν σας κρύβω ότι μου έχει μπει έτσι μια ανάγκη λίγο να το ξεκινήσω πάλι από την αρχή, έτσι για το καλό.

18 λεπτά μετά τις 7 είναι Λευκό, 87 και 7. Και επειδή ξέρετε πως εκτιμώ συγκεκριμένα κομμάτια του αστυνομικού ρεπορτάζ, ειδικά όταν αυτά αναδεικνύουν την προσπάθεια του κράτους να πολεμήσει την ευρηματική επιχειρηματικότητα, έχω να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι με πόνο ψυχής μου πήρε κάποιες μέρες να το εντοπίσω. Έχει ένα 4 μέρες που έχει γίνει. Λοιπόν, αστυνομικοί έπιασαν, λέει, επαυτοφόρο υπάλληλο περιπτέρου να προμηθεύει πελάτη με κατεργασμένη κάναβη. Και συνελήφθησαν, λέει, επίσης ο αγοραστής και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης. Ωραία. Ρωτώ εγώ, γιατί πολεμούν την επιχειρηματικότητα? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, να πουλήσουμε σοκολάτες, τσιγάρα, ξέρω εγώ, περιοδικά, εφημερίδες, πατατάκια και πολεμάμε την επιχειρηματικότητα αυτή με την πώληση της κατεργασμένης κάναβης? Έσχος, θα πω εγώ, καταρχάς. Δεν ξέρουμε τι σκοπό είχε αυτό. Μπορεί για να σου πει, ξέρω εγώ, ότι είχε ανάγκη ιατρικό λόγο ο πελάτης που αγόρασε την κάναβη. Θα το πολεμήσουμε και αυτό? Εδώ έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι. Εδώ έχουμε φτάσει, μάλλον. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να τη βρει και εκεί στο πάτωμα, ρε παιδί μου. Δίδει και αυτό την πούλησε.

0: Delta.7.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite.

0: Χρησιμοποιώντας υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1.
2: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
12: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
11: Χρυσόραμα. Moments in time.

36 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Εγώ να σε ενημερώσω από τις 21-28 Ιουνίου το φετινό SNF Nostos θα φέρει κοντά περισσότερο από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία. Θα υπάρχουν συζητήσεις με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, με τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Νόρμαν Ρίδους, την Κάρεν Χάου, τον Γκάρι Κάσπαροφ, την Κατερίνα Βρανά, τον Μάρκ Μαζάουερ. Κόσμος και Κοσμάκης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στο SNFN, μάλλον με συγχωρείτε, snfnostos.org, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σειρά ομιλιών. Και σημειώστε 21 με 28 του μήνα, του Ιούνιου, έτσι. Αυτή είναι η Ματιέλ και το Guns of Brixton, η διασκευή της στο περίφημο κομμάτι των Class.

48 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκοβούντα 7 και 7. Με συγχωρείτε, πρέπει να βήξω. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ τα μαζεύω. Παρέα μας και σήμερα ήταν το Day Fiber. Το άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ με ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα και πολλά περισσότερα για το γρήγορο ίντερνετ και την διαθεσιμότητά του στο day.gr κάθετος Fiber. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που μου έχετε στείλει για τις μουντιαλικές μουσικές εκπομπές, ότι λογικά θα υπάρχουν όλες στο on demand. Κάθε φορά που παίζουν, λίγες μέρες αργότερα, θα ανεβαίνουν κανονικά στο on demand σε περίπτωση που τις χάσατε και θέλετε να τις ακούσετε. Και το tracklist θα υπάρχει όλο εκεί, αν και ούτως ή άλλως θα το ανεβάσω αργά ή γρήγορα και στα δικά μου social media. Λοιπόν, να είστε καλά, ακολουθεί Εύα Θωτοκάτου. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια χαρά.

0: Discover great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου...
10: City on Web.
11: cityfm92.gr.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.
9: Με γατιά, με φυτά, ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
14: Εν λευκό mini concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
15: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το album No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην
16: διδακτικό.
15: Διδακτικό. No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lευκό 87,7. Discover great music.

Ξέρετε τι ήθελε να κάνει το αγόρι από τους Doors όταν έγραφε το People Are Strange, να εξηγήσει στον ίδιο του τον εαυτό πως διαφορετικός και να, όσο διαφορετικός και να είναι, θέλει κάπως να σχετίζεται με τον κόσμο. Εδώ είμαστε, Δευτέρα 15 Ιουνίου και είναι μια Δευτέρα που δεν σου κάνει για καλοκαίρι. Θα έλεγα ότι είναι σχεδόν δροσερή μέρα. Και είναι μια Δευτέρα που όλα δουλεύαν φουλ κανονικά, ενώ ταυτόχρονα είμαστε και σε μια τρέλα με το τι θα κάνουμε, κλείνουν τα σχολεία, τελείωσαν οι εξετάσεις, οι πανελλήνιες, υπάρχει αυτή η αλλαγή και ταυτόχρονα τίποτα δεν αλλάζει, ζούμε αυτό και μικρές διαφορές στην καθημερινότητά μας, τουλάχιστον να μιλήσω για τη δική μου, κάνουν μεγάλη διαφορά. Ήρθε λοιπόν τώρα εδώ στο στούντιο, έχει φύγει ο Μάκης, δεν τον πρόλαβα γιατί ήρθε στο τσικ και εκείνος έφυγε παραπέντε και μυστηριωδώς δεν υπάρχουν τα άτομα που συνήθως υπάρχουν στη διαδρομή μου για το στούντιο στην front stage. Είναι σαν να είναι εγκαταλελειμμένο το κτίριο. Είναι σαν να είμαι μόνη μου στο σπίτι. Σχεδόν σκέφτομαι μήπως πρέπει να κάνω κάποια, ξέρετε, σαβολιά. Να πάει καλύτερη η Δευτέρα. Τι να κάνουμε? Έχετε καμιά ιδέα?

μόνη στο στούντιο, μόνη στο κτίριο. Καλησπέρα σε όλες, καλώς ήρθατε. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας, στον Άννη Λευκό, στους 87,7. Χαλαρώνουμε από το Σαββατοκύριακο της πίεσης και διασκέδασης.

και ο Martin Gore στο In a Manner of Speaking, σε ένα ωραίο μίξ των Εν Λευκόστος 87,7. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησα έτσι σήμερα την εκπομπή, γιατί η Δευτέρα μετά τα σχολεία να κλείνουν και μετά από τις Πανελλήνιες να τελειώνουν και όλο αυτό το νέο πληθυσμό να είναι εκεί έξω, πραγματικά πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται με αυτή την παραβατικότητα που μπορεί να εμφανιστεί στα σπίτια, αλλά ας πούμε ακόμα και στις πλατείες. Πολλές είναι οι απόψεις που θα υποθούν και πολλοί θα πάμε στην αυστηρή εκδοχή της αντιμετώπισης, τέλος πάντων, της πραγματικότητας. Πρέπει να ενημερωθούμε πάρα πολύ προτού αποφασίσουμε τι είναι το σωστό, και δεν είναι πάντα το σωστό έτσι ίδιο για όλες τις καταστάσεις. Υπάρχουν κάποια milestones, ή ας μην χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ή τι μάλλον αναφέρεται σε κάτι άλλο. Υπάρχουν λοιπόν κάποια κομβικά σημεία όπου πλέον υπάρχει μονόδρομος και πρέπει κάποιος να αναρωτηθεί τι γίνεται και να επιληφθεί της κατάστασης. Υπάρχουν όμως οι μικροπαρανομίες, και ας το εξετάσουμε σε δύο διαφορετικά σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη είναι αυτή που εμφανίζεται στα μικρά παιδιά. Εκεί λοιπόν πρέπει να το αφήσουμε προκειμένου να το καταλάβουν τα ίδια τα παιδιά, να κάνουμε τις συζητήσεις μας, να το αφήσουμε να δούμε πώς εξελίσσεται και αν επιμένει και διωκώνεται παρεμβαίνουμε. Τι γίνεται όμως με τους μεγάλους? Είναι πολλοί εκείνοι που μιλάνε για την απόλαυση των ήπιων παραβιάσεων κανόνων. Αν θέλετε και ορολογία, είναι το minor rule breaking. Τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει? Πρώτα απ' όλα, όλοι γοητευόμαστε από το απαγορευμένο. Όποια ηλικία και αν διανύουμε, ό,τι και να μας έχει συμβεί. Η απαγόρευση δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ότι υπάρχει κάτι ειδικό που μας το κρύβουν, και πίσω από αυτό το όριο δεν μπορεί παρά να υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε. Σε ένα δεύτερο λόγο θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την περιέργεια που έχουμε για όσους κάνουν έτσι μικρό παραβάσεις, αυτές οι ιστορίες που κρύβουν και ένα μυστήριο, ή μια ιστορία που μας διασκεδάζει χωρίς απαραίτητα να το ζούμε ή να παίρνουμε το ρίσκο. Και επίσης ίσως να είναι και αυτό ότι ευχαριστιόμαστε αυτή την μικρή ας πούμε επανάσταση που μπορεί να κάνουμε παραβαίνοντας κάποιους μικρούς κανόνες χωρίς να χαθεί και ο κόσμος. Μας δημιουργεί μια αίσθηση αυτονομίας, να το πω, μια προσωπική ελευθερία. Αυτή λοιπόν η πολύ μεγάλη ανάγκη που έχουμε να είμαστε ελεύθεροι μπορεί και να είναι και η ανάγκη μας προκειμένου να είμαστε και λίγο παραβατικοί. Όλα αυτά διαβάζοντας μια πολύ δυνατή βιβλιογραφία για όποιον τον ενδιαφέρει, για να ελέγξει το φαινόμενο στον εαυτό του αλλά κυρίως στα παιδιά, όπου με αφορμή αυτά ξεκινάει η κουβέντα. Αλλά το πιο ωραίο είναι όταν κάτι μας τσιγκλάει με τα παιδιά, να βάζουμε και τον εαυτό μας λίγο στο μικροσκόπιο και να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε, δεν είμαστε παιδιά, έχουμε πολλά κοινά συναισθήματα και σκέψεις. Το επόμενο να το βάλω, ας το βάλω.

0: Έχουμε ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση εδώ στον Εν Λευκό, στου 87,7, 6956, 615, 877 για μηνύματα σε WhatsApp και Viber. Και πού μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς να σκέφτεσαι κανόνες και την τάξη που έχεις όλη τη ζωή? Στις διακοπές. Έλα μου όμως που δεν μπορείς, γιατί τελικά στις διακοπές πηγαίνουμε όλοι ταυτόχρονα και έχεις να αντιμετωπίσεις ουρές, αναμονές, αναποδιές, και έτσι ο πολύτιμος χρόνος και λίγος χρόνος των διακοπών σκορπίζεται και αυτό μας κάνει λίγο...
1: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις

0: Την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: Λευκό εν πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο enlevko.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, πλατεία νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
5: Είναι κακό να πεινάς αργά το βράδυ. Ξέρεις το καλό όμως. Ότι άμα δεν ενδώσεις, θα πεινάς και το πρωί και θα είναι καλύτερα.
6: Είναι κακό στην άμμο να χτίσεις παλάτια, ναι.
5: Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο.
4: Alternative.
7: Παναγιώτης Μένεγος.
8: Σταύρος Διοσκουρίδης.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό 87,7. Right on the radio. Εν Λευκό 87,7.

Εδώ είμαι και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Εύα Θεοτοκάτω στην παρέα σας. Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10, μία μέρα δεν είμαστε μαζί. Και αυτή τη μέρα πραγματικά έγινε χαμός πάλι στη δική μου ζωή. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες, θα σας πω ότι ανατράπηκαν οι διακοπές μου και μάλλον είναι για καλό. Θα πάω σε ένα μέρος όπου πριν από 5 χρόνια είχα περάσει φανταστικά και θα με περιμένει η ίδια παρέα. Δεν ξέρω αν θα είναι τώρα αυτό μια αναβίωση της τότε φάσης μας ή κάτι πραγματικά που θα πρέπει να πάρει χώρο στο παρόν. Για να δούμε, θα σας ενημερώσω, όμως μην ανησυχείτε. Ενημερώνω ότι οι γκορίλας έρχονται. Έφτασε αυτή η στιγμή. Ψάξτε τα crack για τα εισιτήρια. Καταλαβαίνω, το έχετε πολύ ανάγκη και εγώ μαζί σας. Και πάντα υπάρχει ένα crack, κάποιος πουλάει ένα εισιτήριο. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να πουλάμε όσο αγοράζουμε και να κρατάμε το επίπεδο, γιατί η μουσική είναι το ζητούμενο και τίποτα άλλο. Οι Gorillaz έχουν αυτό το φοβερό ταλέντο να γράφουν τραγούδια τα οποία ξετυλίγονται κατά με. Θέλουν δηλαδή την υπομονή τους. Ξεκινάνε και ενώ σε κερδίζουν, δεν μπορείς ακριβώς να προβλέψεις τι θα συμβεί. Το επόμενο είναι από τους Gorillaz, το Orange Country, στον αέρα του Εν Λευκό, από τον καινούριο τους δίσκο, αναμένοντας τη συναυλία τους. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love.

Όσο δεν έχουμε διαβάσει όλη μας τη ζωή, διαβάζουμε τώρα, ρε παιδί μου, με τα άρθρα τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Η Life έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή έρευνα, να το πω, μια έτσι πραγματικά μεγάλη πρωτοβουλία και προσπάθεια συντονισμένη, προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα ως πού θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη. 12 κορυφαίοι καθηγητές και στοχαστές απαντούν. Κρατάω τον τίτλο γιατί το έχω βάλει σε αυτά που θα μελετήσω το βράδυ πριν κοιμηθώ, δεν θέλω σχόλια. Κρατάω λοιπόν μια κουβέντα που είπε ο Δημήτρης Νανόπουλος, ομότιμος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών του Πανεπιστημίου Τέξας, και είπε λοιπόν κάτι το οποίο ακούγεται σαν μουσική.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας. Στηρώνοντας το σκύλο

0: γάτα μας.
1: Να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
2: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιά.
3: City FM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: Great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Discover great music.

Η Σαντέ και πάλι επίκαιρη πάντα. Για την ακρίβεια, το TikTok ασχολείται μαζί της, η ίδια ασχολείται με την εξέλιξή της και η νέα μουσική καραδοκή. Θέλουμε να πιστεύουμε, όλο το ακούμε, να το δούμε. Εδώ είμαστε παρέα στον Άννη Λευκό, στους 87,7, 6 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στα μισά του ο Ιούνιος έκλεισαν τα σχολεία. Τελείωσαν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες από το να βρεθείτε το Σαββατοκύριακο στη θάλασσα μέσα. Δεν θέλω να ακούω για λαγοκέφαλους. Ελπίζω να κάνω και λάθος το όνομα για να θυχτούν και να μην με βρουν ποτέ. Ούτε στο πιάτο μου, ούτε στη θάλασσά μου. Σε άλλα νέα, ευχάριστα γιορτάζει σήμερα ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνα. Χρόνια σας πολλά. Ronnie Iron για τη συνέχεια, ελληνική παραγωγή, το Never Stop Dreaming με τον Αντούς στην ερμηνεία.

εικόνες από όλο τον κόσμο και μουσικές επίσης που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ σε όλες τις φάσεις της ζωής μας και τις έχουμε ακούσει σε όλο τον κόσμο. Είναι αλήθεια το Feel What You Want, είναι ένα house classic, ας το θεωρήσουμε, από φωνή και η Ρεμπέκα κάνει τα φωνητικά. Ειδήσεις από όλο τον κόσμο μέσα από τους φίλους μας αλλά και τα social media. Το ότι η Tate κάνει αφιέρωμα στην Φρίντα Κάλλο είναι από μόνο του αξιοθαύμαστο συνδυασμός. Έχει ενδιαφέρον και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται φοβερές εργασίες και πολύ δημιουργικές και η Tate έχει ανεβάσει στα social media ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, αξίζει να το δείτε και βέβαια αν κάνετε μια βόλτα στο Λονδίνο ή ακόμα καλύτερα μας ακούτε από εκεί, γίνετε και μέλη για να μπορέσετε να μπείτε και δωρεάν στην έκθεση.

Και μιας και μιλήσαμε για την τέχνη στο εικαστικό της κομμάτι και αναφερθήκαμε στην Tate, μας άρεσε πάρα πολύ και αυτό το βίντεο με αφορμή την ανακοίνωση για τον θάνατο του David Hockney που κυκλοφόρησαν. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, σίγουρα ξέρετε τον ζωγράφο, την πορεία του, το μεγάλο του όνομα, αλλά και το πώς. Πόσο διαφορετικά έβλεπε τον κόσμο και προσπαθούσε να τον αποτυπώσει πραγματικά μέσα από πολλές γωνίες. Πολλά έχουν γραφτεί, τέλος πάντων. Εγώ δεν θα σας πω τώρα τι έχει γραφτεί και τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι ακριβώς και ο τομέας μου. Θα σας πω πολύ απλά όμως να μπείτε στο site του. Αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε λίγο πόσο μοντέρνος ήταν, πόσο ζούσε με αυτό που έκανε και ζωγράφιζε παντού, από το κινητό μέχρι το iPad, και βέβαια έκανε digital movies και όλα αυτά είναι διαθέσιμα να τα δείτε όταν η δημιουργικότητα δεν περιορίζεται και όταν ξεπερνάς την ίδια σου την πεπατημένη. Στον Ανελευκό είστε συντονισμένοι. Peggy Lee Fever, έτσι όπως το είδε ο Σταύρος, το σχήμα Σταύρος.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.

0: μετά από μετά.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Μου λέει λοιπόν ο Γούντι, Ρένο, δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν, αλλά μπορείς να καταστρέψεις το παρόν με το να στεναχωριέσαι για το μέλλον. Οκ, Γούντι, θα το θυμάμαι.
4: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
0: Εν Λευκό 87,7.
5: Discover great music.

Sun στον αέρα το Λευκό στους 87,7. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Καλό βράδυ να έχουμε και καλή εβδομάδα. 15 Ιουνίου, Δευτέρα. Περνάει ο Ιούνιος και το καλοκαίρι επίσης και δεν το καταλαβαίνουμε. Για να το καταλάβουμε θέλουμε κάτι δυνατό να συμβεί. Κάτι που κάπως θα μπορέσει να σταθεί στο μυαλό μας χωρίς παρεμβολές. Πού μπορεί να συμβεί αυτό? Εν πλώ, παιδιά. Πάρα πολύ βαθιά στη θάλασσα. Μπορεί να είμαστε τυχεροί να μην έχει και σήμα και να ηρεμήσει και λίγο το κεφάλι μας. Θα προτείνω λοιπόν Εν Λευκό Sailing Parties, παρέα με το Κροντίνο και τον Εν Λευκό 87,7. Δύο μονοήμερα πάρτι σας έχουμε ετοιμάσει με ιστιοπλοϊκό. Θα κάνετε τις βόλτες σας στα νερά του Σαρονικού. Θα έχει μουσικές από τους παραγωγούς του Εν Λευκό. 21 Ιουνίου με Σπύρο Παγιατάκη και 5 Ιουλίου με Daybeat. Στο enlevko.fm αλλά και στο application enlevko 877 για να το κατεβάσετε και μάλιστα δωρεάν μπορείτε να βρείτε τη σχετική φόρμα συμμετοχής, να τη συμπληρώσετε και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να το κάνετε τώρα, είναι μια καλή ώρα σαν σύνθημα προκειμένου να οργανωθούμε γιατί πλησιάζει η πρώτη ημερομηνία 21 Ιουνίου. Ψάχνουμε λοιπόν τους ακροατές που θα τους δώσουμε τις προσκλήσεις για τα sailing parties. Σαλπάρουμε λοιπόν με μουσική Εν Λευκό και το non-alcoholic spritz Κροντίνο.

0: Το επόμενο που θα σας πω είναι ακριβώς έτσι σε αυτό το mood, να χάσουμε λίγο το μυαλό μας. Διάβασα μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, άρθρο, όπως θέλετε πείτε το, του Άνις Καπούρ, γλύπτης είναι, στην Αγγλία και στην Ινδία, Ινδός είναι, ο οποίος είπε ότι η τάση του, ας πούμε, το μότο του προκειμένου να δημιουργεί και να μπαίνει στο στούντιο είναι να διαφωνεί, να παρακούει και να αρνείται. Αυτό λοιπόν θα το βρείτε και εσείς αν θέλετε το άρθρο στον Guardian. Και έτσι θα κλείσω την εκπομπή, γιατί ξεκινήσαμε με ζαβολιές και τάσεις για μικροπαρανομίες που θα μας κάνουν να νιώθουμε πιο
1: ελεύθεροι. City on Web.
2: cityfm92.gr.

0: Summer in the City. City FM 92. Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. I'm a Scaramucci. I'm a Blind Michigan. From Jamaica.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City.
1: 92. FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
4: ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes et mes mains brûlent ta peau.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: ¿Vale? Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

not. Time's up. She'll climb to a higher place and look down.